Santo.

Eu comprar. Didi. Olha esse lacão.

Gunalgis, Bertão Gis.

dare quell'emozione in più ad ogni tua parola.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό CFMB Montreal.
1: Ακούτε την εκπομπή
2: Ελληνικό Περισκόπιο.
0: Μια παραγωγή του Μιχάλη Τελίδη.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, ανοιχτές γραμμές.
0: CFMB. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα με 50.000 watts και στη συχνότητα των 1.280 χιλιοκύκλων.
1: Στο ίντερνετ www.cfmb.ca.
3: Πιστοί φίλοι μας, στο εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό μας ραντεβού είμαστε και σήμερα κοντά σας με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα γεμάτο μουσική, τελευταίες ειδήσεις και ειδικές εκπομπές. Ευχόμαστε σε όλες και όλους μια πολύ καλή ακρόαση.

0: στο σπίτι,
1: το αυτοκίνητο,
0: την επιχείρηση,
1: την εξοχή.
0: Αφήστε το CFMB 1280 AM
1: να σας συντροφεύει παντού.
0: CFMB,
1: ο σταθμός.
0: Σταθμός της ζωής σας.
2: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 15 Ιουλίου. Φράουλες του Κεμπέκ 454 γραμμάρια 2,77. Μοσχαρίσιες μπριζόλες 11,99 το πάουντ. Αποψυγμένος ολομός φιλέτο κόχο 8,99 το πάουντ. Ζυμαρικά μολυσάνα 400 γραμμάρια 2 δολάρια. Ντοματοπολτός αουρόρα 660 χιλιοστόλιτρα 2 δολάρια. Ραπανάκια, η ιταλικός μαϊντανός 99 cents.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
4: Εκπτώσεις εργοστασίου Point Zero. Εξοικονομήστε έως και 70% σε μια τεράστια ποικιλία από γυναικεία και ανδρικά ρούχα, δείγματα, παλτά και πολλά άλλα. Ανοιχτά μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μοναδικές προσφορές Point Zero που δεν θέλετε να χάσετε. Έως και 70%. Σας περιμένουμε στο 1650 Sabanel West. 1650 Sabanel West. Δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.
2: Σήμερα με το εξαίρετο συγκρότημα Μέλισσες και τους γνωστούς καλλιτέχνες Θέμη Αδαμαντίδη και Κέτη Γαρμπή. Απολαύστε τους.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα να σας παίξουμε ένα τραγούδι που τραγουδάει στην πρώτη του εκτέλεση με τη μαγική του φωνή ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές της Ελλάδος. Όταν ανοίγει το στόμα του να τραγουδήσει, όλοι οι υπόλοιποι μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Και εμένα προσωπικά η φωνή του με ανατριχιάζει. Και αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους που τον έχω μέσα στην καρδιά μου.

0: Θέμη,
1: Χρήστο, με ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την πρόσκληση αυτή που μου έκανε.
0: Να σου πω κάτι, Θέμη. Το έχουμε δει το έργο. Πάντα σου κλέβουμε τις επιτυχίες. Οπότε έτσι θα κάνουμε και τώρα. Θα παίξουμε το
1: Γιασεμί.
0: Πάμε!

0: σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Grand Marché Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
3: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 15 Ιουλίου. French Steak, 8,60 το pound. Μοσχαρίσια πλάτη, 7,69 το pound. Χοιρινός κιμάς, 2,70 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι, 3,61 το pound. Χοιρινό όσο μπούκο, 3,15 το pound. Στήθος κότας, 6,10 το pound. Φρέσκο κουνέλι, 9,96 το pound. Διπλή κρέμα φέτας, 7,23 το pound. Μαγειρεμένο καλαμάρι, 7,69 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 4,51 το pound. Πιπεριές σαλόνικα, 4,6 το pound.
4: Νιου Μιλάνο, αλαντικά εξαιρετικής ποιότητας και νοστιμιάς. Πεπερώνι, σαλάμι, λουκάνικο. Τα βραβευμένα προϊόντα Νιου Μιλάνο δεν πρέπει να λείπουν από κανένα ελληνικό τραπέζι. Νιου Μιλάνο, πάνω από 50 χρόνια.
5: Ακούτε τον σταθμό της ζωής σας, CFMB, 1280 AM, Montreal.

0: Ρε, είστε φοβεροί.
1: Σωμα, ρε Κώστα. Είναι αυτή η μαγική στιγμή μετά από ένα live παίξιμο που είτε συμβαίνει σε μια πρόβα είτε συμβαίνει σε κανονικό live. Νομίζω ότι την αισθάνονται και οι μουσικοί και οι τραγουδιστές, ξέρεις, και κοιταζόμαστε ή που θα υπάρξει. Είναι αυτή η στιγμή που ναι. Τη σιωπή που, ξέρεις, ή θα μας φέρει κοντά ναι. Ή θα μας φέρει πιο μακριά. Στην προκειμένη μας έφερε πολύ κοντά. Έτσι. Και το τραγούδι αυτό μας έφερε πολύ κοντά.
2: Για μένα το τραγούδι αυτό ξέρεις ότι είναι σταθμός. Είναι ότι ήταν τραγούδι soundtrack.
1: Σπουδαία σειρά, έτσι. Μιλάμε για 80'ρια, 90'ρια, δεν ξέρω και εγώ τι έκανα.
2: Του Μανούσου Μανουσάκη, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Πραγματικά ένα διαβατήριο για μένα και χαίρομαι πολύ που το μοιραστήκαμε απόψε το τραγούδι αυτό.
1: Και εμείς χαιρόμαστε που μας το χάρισες. Νομίζω ότι κάποιος συνήθις ύποπτος.
0: Θέλω να πω μόνο ότι σε αυτό το τραγούδι, σε αυτό το υπέροχο κομμάτι, έχει παίξει κλαρίνο ο Μάνος Αχαλιανοτόπουλος. Αγαπημένος μας, σπουδαίος μουσικός και άνθρωπος. Πάμε να βρούμε μια άλλη στιγμή.
2: Πάμε.
0: Δικιά μας.
2: Πάμε.
1: Πάρτε το τιμόνι, παιδιά. Εγώ είμαι απλά περαστικός εδώ.

0: Για ένα τέλειο γάμο και βάφτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
1: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.

0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είσαι ένας καταπληκτικός τραγουδιστής. Η μπάντα σου σκίζει. Να είστε πάντα νούμερο ένα, κύριε. Μπράβο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και τι αισθάνομαι ότι υπάρχει μέλλον εδώ. Ότι κάτι θα υπάρξει στο μέλλον. Αυτό το κάτι που εμείς τουλάχιστον το θέλουμε.
1: Εμείς το θέλουμε πάρα πολύ.
0: Έρχονται τα καλύτερα, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Αυτό ήταν η αρχή.
2: Και τη χαρμή, κυρίες και κύριοι. Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά,
2: φιλιά. Φιλιά πολλά. Θα ήθελα τόσο πολύ να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω.

0: Σας μεταδώσαμε μέρος της συναυλίας που έδωσαν πρόσφατα στο Μέγκα οι εκλεκτοί καλλιτέχνες Κέτι Γαρμπή και Θέμης Αδαμαντίδης με το συγκρότημα Μέλισσες.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικά αφιερώματα». Μία διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό τραγούδι.

0: Η τρίτη ηλικία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια σημαντική περίοδος της ζωής μας, όπου η εμπειρία και η γνώση έρχεται να συνυπάρξει αρμονικά με μια πιο ήρεμη και ήπια καθημερινότητα. Οι ηλικιωμένοι αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται την ενθάρρυνση και τη στήριξή μας. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας, η Φιλία, στηρίζει με δομές και δράσεις υποστήριξης, φροντίδας και ψυχαγωγίας τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Γίνεται και μέλος και απόκτησε το προνόμιο να συμμετέχει στις πολλαπλές και δημιουργικές δραστηριότητες που προσφέρει. Φιλία, στο πλευρό της τρίτης ηλικίας.
1: Κρώμα Μούζικα συνεχίζει την πορεία της με μια πληθώρα νέων παραγωγών. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές Σοπράνο Μαρία Διαμαντή και Τενόρος Δημήτρης Ηλίας σας ενημερώνουν ότι στη Μουσική Σχολή Κρώμα Μούζικα προσφέρονται μαθήματα φωνητικής, πιάνου, φλάουτου και κιθάρας. Οι μαθητές μας διαπρέπουν παντού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 745 85 25. Κρώμα Μούζικα.
0: Είναι πλέον γνωστό ότι τα ελληνοκαναδικά νέα έχουν επιβληθεί στην παροικία. Πολυσέλιδα, αμερόληπτα, αλλά με σκληρή κριτική και με διαφημίσεις που φέρνουν αποτελέσματα, τα ελληνοκαναδικά νέα αγαπήθηκαν και μεγαλώνουν μαζί σας. Για αποκλειστικά νέα, διαβάστε τα ελληνοκαναδικά νέα. Ελληνοκαναδικά νέα, βραβείο καλύτερης αρθρογραφίας και καλλιτεχνικής επιμέλειας από το Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο Τύπου. Ελληνοκαναδικά νέα κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
2: In every great kitchen, there's one ingredient that never goes out of style. Tradition. Solon Greek Extra Virgin Olive Oil. The true taste of tradition made for today's kitchen. Perfect for salads, cooking, baking, dressings, and dips. And now, Solon Extra Virgin Olive Oil comes in a brand new, easy-to-use squeeze bottle. Solon Extra Virgin Olive Oil by Pilatos. It's not a trend. It's a tradition.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Ακολουθούν ειδήσεις. Είναι μια προσφορά της υπεραγοράς τροφίμων Grammar Chocolfax.

0: Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το ζήτημα του τουρκικού κάζους Μπέλη, υπογραμμίζοντας ότι η απόκτηση μαχητικών F-35 θα ήταν ασύμβατη με το κλίμα ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέκρινε επίσης την Άγκυρα, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέρριψε τις επικρίσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου για το Αιγαίο.
1: Μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση ισορροπιών βρίσκεται πλέον η Αθήνα, που εμφανίζεται να αντιμετωπίζει ένα ορατό κίνδυνο να πάρει η Άγκυρα τα F-35 και η ίδια απλά φιλοφρονήσεις για το πόσο καλή σύμμαχος των ΗΠΑ είναι. Την ώρα μάλιστα που οι περισσότερες χώρες στη συμμαχία τονίζουν τη σημασία της Τουρκίας και του στρατού της. Με Αθήνα και Τελ Αβίβ να βλέπουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να δώσει στο φίλο του Ερντογάν τα πολυπόθητα για εκείνον F-35, τα πυρά που εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ήταν συντονισμένα.
2: Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν και σίγουρα όχι στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού θα πουλήσουν, όπως δεν δέχομαι και εγώ υποδείξεις.
3: He's not exactly a model ally of the United States, but even worse than that, he threatens Greece, a NATO ally, he occupies half of Cyprus. Another NATO country.
1: Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδειξε έντονα την ενόχλησή του.
4: Και Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına niçin bunları aldın veya niçin bunları alıyorsun diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi?
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως έχει ανοίξει παράθυρο 4 φορές από πέρυσι για να πάρει η Τουρκία F-35, αλλά είναι απόφαση που πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο.
5: Δημοσιεύματα στην Τουρκία αναφέρουν πως πωλήθηκαν σε χώρα του Περσικού κόλπου οι ρωσικοί πύραυλοι S-400 που αποτελούν και βασικό εμπόδιο μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον για την απόκτηση των μαχητικών F-35. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σημείωσε ότι δεν πρέπει η αξία της να περιορίζεται στα ελληνοτουρκικά και πρόσθεσε ότι όταν υπάρχουν θέματα, οι δύο χώρες τα συζητούν μεταξύ τους.
6: The importance of the decision taken at the summit when we just limit the public debate in Greece around issues related to the Greek-Turkish relationship. When we have issues to discuss with Turkey, we discuss them amongst ourselves. And sometimes in Greece, I think we take a very narrow-minded approach when it comes to these broader issues.
7: Ο Πρωθυπουργός δεν θέλησε να αναφερθεί ξανά στο θέμα των μαχητικών F-35 που ζητά ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Την ίδια ώρα στην Τουρκία φουντώνουν τα σενάρια για απόλυση των S-400 σε χώρα του Περσικού κόλπου, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την προμήθεια των υπερσύγχρονων αμερικανικών μαχητικών.
8: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, οι S-400 έχουν επωληθεί σε τρίτη χώρα. Οι S-400 θα φτάσουν σε μία χώρα του κόλπου. Χθες οι τελικές λεπτομέρειες ήταν υπό επεξεργασία. Λέγεται ότι τα τελευταία εναπομείναντα ζητήματα είχαν επιληθεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άλλοι δείχνουν το Κατάρ.
7: Φαίνεται πως ίσως έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις για το ξεμπλοκάρισμα των F-35. Μάλιστα, ο Ταγίπ Ερντογάν δηλώνει αισιόδοξο τόσο για τα F-35 όσο και για τους κινητήρες του τουρκικού μαχητικού Καάν.
9: Πιστεύω ιδιαίτερα ότι οι επικοδομητικές και παραγωγικές συνομιλίες που είχαμε με τον πολύτιμο φίλο μου, πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κύριο Τραμπ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας με αφορμή τη Σύνοδο, θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της χώρας μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, κυρίως όσον αφορά το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος Καάν και το πρόγραμμα F-35.
7: Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η πώληση των F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία θα πρέπει να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας.
10: Giving a platform to one country in the Eastern Mediterranean without the caveat that this cannot be used against another ally member. Is it to the interest or not to the interest of the United States?
7: Ο Νίκος Δένδιας έθεσε το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία σε αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου που βρίσκεται στην Αθήνα.
11: Την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ σχολίασε ο Πέτρος Βαμβακάς, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων.
12: Νομίζω ήταν μια σύνοδο κορυφής, όπως οι υπόλοιπες. Αυτή έγινε στην Τουρκία με τη δική της σημειολογία. Νομίζω ότι είναι σε δύο επίπεδα η ανάλυση. Είναι αυτό που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή όσο αφορά το ΝΑΤΟ και τη συμμαχία. Και νομίζω από την άλλη πλευρά της ελληνικής στρατηγικής στην περιοχή και τι σημαίνει αυτή η προσέγγιση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν, το οποίο δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν νομίζω ότι Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά. Ο κύριος Τραμπ στο παρελθόν έχει κολακεύσει τον κύριο Ερντογάν πάρα πολλές φορές. Το θεωρεί ένα ισχυρό και καλό ηγέτη στην περιοχή και κάτι τον οποίο πολλές φορές τον αποκαλεί και φίλο και τον κολακεύει με διάφορα άλλα. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήττει. Αυτό που πρέπει, νομίζω ότι θα πρέπει να φέρουμε στο προσκήνιο περισσότερο είναι να υπάρχει μια ελληνική στρατηγική στην περιοχή, η οποία αυτή τη στιγμή, νομίζω μετά αυτή τη σύνοδο, φαίνεται ότι δεν είναι ξεκάθαρη. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει μια δική της στρατηγική στην περιοχή και νομίζω όλο και περισσότερο φαίνεται, ιδιαίτερα όσο τα μέτωπα από την Ουκρανία μέχρι το Ιράν συνεχίζονται να είναι στην κατάσταση που είναι και στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι είναι καιρός πλέον να έχουμε μια δική μας ελληνική εξωτερική πολιτική έναντι της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο έναντι των Τούρκων, αλλά σε ευρύτερο πλαίσιο θα έλεγα.
13: Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάς στη δεύτερη θέση και του Πασόκ στην τρίτη, καταγράφει η νέα πανελλαδική έρευνα της MRB. Στην αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 29%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει 17,6. Ακολουθούν Πασόκ με 11,1, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,8, Ελληνική Λύση 8,7, Κομμουνιστικό Κόμμα 7,3, Πλεύση Ελευθερίας 5, Φωνή Λογικής 3,3, Μέρα 25 3%. Στο ερώτημα ποιον οι πολίτες θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 25,1%, ενώ ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 15,1, Νίκος Ανδουλάκης με 8,6 και Μαρία Καριστιανού με 7,3%.
5: Θετικά μηνύματα για την επανέναρξη της πολιτικής διαδικασίας στο Κυπριακό, αλλά και σοβαρές προειδοποίησεις για την κατάσταση επί του εδάφους, περιλαμβάνει η νέα έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την UNFICIP. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από την διαχρονική, όπως είπε, επαμφωτερίζουσα πρακτική των Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις καλές του υπηρεσίες, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δεν αισθάνεται ότι δημιουργείται οποιοδήποτε πιεστικό χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τις αναφορές για να αδράξουν οι ηγέτες στην ευκαιρία. Σχολιάζοντας την έκθεση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η κινητικότητα που καταγράφεται στο Κυπριακό είναι αποτέλεσμα των πρωτοβουλειών της Λευκωσίας, υπογραμμίζοντας πως η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με την πρόοδο στο Κυπριακό αποδίδει ήδη καρπούς. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν ώψη και των επαφών της με τον Τούρκο πρόεδρο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα προκύψουν θετικές εξελίξεις.
14: Δεν μπορώ να προδικάσω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του συζήτησης που θα γίνει στο αυριανό δείπνο. Εκείνο που ξέρω και με βέβαιος είναι το τι θα μεταφερθεί από πλευράς του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την στρατηγική που εμείς, επαναλαμβάνω, αναδείξαμε, τη σύνδεση των ευρωτουρκικών με θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό.

0: ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πολύ σιλιανική και χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 15 Ιουλίου. French Steak 8,60 το pound. Μοσχαρίσια πλάτη 7,69 το pound. Χοιρινός κιμάς 2,70 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι 3,61 το pound. Χοιρινό όσο μπούκο 3,15 το pound. Στήθος κότας 6,10 το pound. Φρέσκο κουνέλι 9,96 το pound. Διπλή κρέμα φέτας 7,23 το pound. Μαγειρεμένο καλαμάρι 7,69 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες 4,51 το pound. Πιπεριές σαλόνικα 4,6 το pound.
2: Εκπτώσεις εργοστασίου Point Zero. Εξοικονομήστε έως και 70% σε μια τεράστια ποικιλία από γυναικεία και ανδρικά ρούχα, δείγματα, παλτά και πολλά άλλα. Ανοιχτά μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μοναδικές προσφορές Point Zero που δεν θέλετε να χάσετε. Έως και 70%. Σας περιμένουμε στο 1650 Sabanel West. 1650 Sabanel West. Δωρεάν πάρκινγκ.
3: Παροικιακές δραστηριότητες.
4: Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο. Η επίτιμη πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, κυρία Παρασκευή Κυριακοπούλου, μαζί με το Σύλλογο Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά, οργανώνουν ετήσιο εθνικό μνημόσυνο υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά, την Κυριακή 26 Ιουλίου και ώρα 10 το πρωί, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, εις μίμην των ψυχών των ηρωικών πεσόντων και των αγνοουμένων κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μετά το τέλος του μνημόσυνου, θα προσφερθεί καφέ στην αίθουσα της Εκκλησίας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πρόεδρο κύριο Αντώνη Νεοκλέους στον αριθμό 514-262-1908.
5: Επιτέλους καλοκαίρι. Ο οργανισμός Η Φιλία πραγματοποιεί ημερήσια εκδρομή την 5η 30 Ιουλίου στο Βενίσον Κεμπέκ, στις όχθες της λίμνης Αμπλέν, σε ένα ωραίο μέρος με πάρκα, μαγαζιά, εστιατόρια και με παραλία όπου μπορούμε να κολυμπήσουμε. Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο. Εάν μένετε στο Μόντρεαλ, ελάτε μαζί μας αυτό το ωραίο ταξίδι. Η εκδρομή είναι για όλους, μέλη και μη, αλλά αποφασίστε γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Αναχώρηση από το Λαβάλ στις 8.30 το πρωί, από το πάρκινγκ του Σκόρς, γωνία σε Μαρτέν και Σόμεντι, όπου μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας. Αναχώρηση για επιστροφή από εκεί, στις 6 το απόγευμα. Για πληροφορίες, τιμή και σχετικές λεπτομέρειες, όπως φαγητό κλπ, στο τηλέφωνο του Συλλόγου 514-948-3021 και στην Ιωάννα, στον αριθμό 514-802-0762. Από τη Φιλία.
6: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα», θα παρακολουθήσετε το τρίτο μέρος από την αποφύτηση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
7: Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του συμπάρικου και καλού φίλου, Μάικ Τωροσιάν. Ο Μάικ Τωροσιάν γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934 και μετανάστευσε στον Καναδά το 1957. Ίδρυσε το γνωστό κοσμηματοπωλείο Corona, το οποίο για πάνω από 65 χρόνια εξυπηρετεί την ελληνική παροικία του Μόντρεαλ και όχι μόνο. Ο Μάικ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ρωσίν, τα παιδιά του Ντάνιελ και Ελένη, Άρη και Αλίσα, καθώς και τον εγγονό του Μάικλ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.

0: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB 1280, Radio Montréal.
1: Μια ιστορία, ένα τραγούδι.
2: Σήμερα, ο Πέτρος Γαϊτάνος μιλάει για τον Πέτρο Γαϊτάνο.

Υπήρχε από πάντα μέσα στην καρδιά μου αυτή η αγάπη για τα άειλα στοιχεία και αυτό επικεντρωνόταν πάντα και έγινε και πιο συνειδητό στη διάρκεια της ζωής μου και αποτυπώθηκε και στην καριέρα μου και το έργο μου ό,τι είχε σχέση με το θείο. Το 90 που έκανα το δίσκο «Το δίλημα» με το Σταμάτη Πανουδάκη, «Από όπου και το λάθος εποχή», που ήταν ο πρώτος μου δίσκος και η πρώτη μου επιτυχία, εγώ ήδη 4 χρόνια πριν σπούδαζα βυζαντινή μουσική στο Ελληνικό Οδείο της Αθηνών. Και βεβαίως και πριν πάω στο Οδείο, μου άρεσε να ψέλνω, όχι τόσο πολύ, αλλά στη διάρκεια όλο και πιο πολύ η καρδιά μου ανοιγόταν και ζεσθενόταν και ένιωθε όμορφα μέσα σε οτιδήποτε είχε σχέση με το Λόγο του Χριστού, με το Θεό. Με συναρπάζει πολύ αυτό και αυθόρμητα έγινε ό,τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι με πήρε λίγο το ποτάμι μέσα σε αυτή την έκφραση. Λίγο αδίκησα τα τελευταία χρόνια και αρκετά τελευταία χρόνια. Λίγο αδίκησα το τραγούδι. Ασχολήθηκα λιγότερο στη δισκογραφία, ξέρεις, με το τραγούδι. Γιατί συναυλίες κάνω περισσότερες με τραγούδια. Αλλά αυτό το τρίπτυχο που αφορά την δική μου αγάπη που την εκφράζω μέσα από την τέχνη μου, που είναι Έλληνες συνθέτες, παραδοσιακή μουσική και εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική, είναι τρεις καριέρες που τρέχουν, που μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια πότε η μια πότε η άλλη είχε μια μεγαλύτερη έμφαση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση γύρω από την εκκλησιαστική μουσική και αυτό γίνεται για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα όμως γίνεται γιατί τα αγαπώ πολύ. Γιατί συναρπάζομαι και αγαπώ πάρα πολύ το Θεό.

Εγώ πάντα αισθανόμουν και λειτουργούσα ως καλλιτέχνης με τη λογική του να κάνω κάτι το οποίο θα είναι ολόκληρο. Δεν μ' αρέσει να κάνω πράγματα μισά και φευγαλαία. Mm-hmm. Πιθανό και να έχω κάνει, όχι με την έννοια της προχειρότητας, δηλαδή μια συμμετοχή σε κάποιους δίσκους έχω κάνει. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά όμως χρόνια, μέσα από την κρίση που ζούμε, υπάρχει και η ανάλογη κρίση στο ελληνικό τραγούδι, σε οτιδήποτε αφορά και τις τέχνες γενικότερα. Άρα λοιπόν η δισκογραφία δεν είναι αυτή που ήταν. Και να ήθελα να κάνω ένα δίσκο τώρα εγώ με τραγούδια, δεν υπάρχουν δισκοπολία. Δεν υπάρχουν σχεδόν δισκογραφικές εταιρείες.

Εγώ μεγάλωσα, γεννήθηκα και μεγάλωσα μέχρι να βγάλω το σχολείο σε ένα χωριό που λέγεται Κοκκινόγια, στη Δράμα. Εκεί λοιπόν έζησα υπέροχα παιδικά χρόνια με την οικογένειά μου, έζησα δηλαδή όλη αυτή τη θαλπορή της οικογένειας με τις παραδόσεις, με την αγάπη στον τόπο μας αλλά και στις αξίες που διέπουν τους ανθρώπους, και μεγάλωσα μέσα σε χωράφια. Ήταν αγρότες οι γονείς μου και έχω ζήσει όλο αυτό το μεγαλείο της φύσης, να εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στη φύση, στα χωράφια, να πίνουμε νερό από τα ριάκια που τρέχανε από τις πηγές του ποταμού Αγκίτη που έχουμε εκεί. Ξέρεις τι είναι το καλοκαίρι, να πίνεις, να δουλεύεις στο χωράφι και να σκύβεις δίπλα να πίνεις νερό από το ριάκι που είναι το κρύο νερό από την πηγή.

Η αλήθεια είναι ότι ξεχώριζα. Με ξεχώριζαν όμως και οι άλλοι. Πρώτα απ' όλα από τη φωνή μου. Θυμάμαι ότι από πολύ μικρό παιδί, όταν τραγουδούσα, όλοι σωπαίνανε και πάντα όλοι με χειροκροτούσαν και με θαυμάζαν γι' αυτό. Και αυτό ήταν κάτι μοναδικό. Τραγουδούσα πολύ στους γάμους, στις γιορτές. Αυτές ήταν οι αφορμές εκεί στον τόπο μας.

Θα σταθώ επίσης σε κάτι που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Δεν είναι τι κάνουμε, αλλά πώς το κάνουμε. Δηλαδή, όταν υπάρχει μία αξία, όποια και να είναι αυτή, το θέμα δεν είναι αν εμείς στεκόμαστε αρνητικοί ή θετικοί έναντι αυτής. Η αξία είναι πάντα εκεί. Το θέμα είναι πόσο αξιωνόμαστε ή απαξιωνόμαστε σε αυτήν. Αν δηλαδή κάποιος με αντιμετωπίζει ως έναν τραγουδιστή που ψέλνει το Πάσχα, αυτό είναι μια απαξία. Αν όμως κάποιος άλλος έχει τους δίσκους μου και έχει και αυτό συντονιστεί και τον αφορά η δοξολογία προς το Θεό, αυτό είναι κάτι βαθύτερο που τον κάνει και εμένα να ανακαλύψει περισσότερο και έχει πολύ περισσότερες αφορμές για να αξιώνεται μέσα από το άξιο, όχι μέσα από μένα. Εγώ απλώς γίνομαι γέφυρα και φορές σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, όταν εγώ ερμηνεύω τους ύμνους για τον οποιοδήποτε ακροατή, για να μπορεί να αξιωθεί μέσα από αυτό.

Δυστυχώς κάποιες φορές με έχουν παρεξηγήσει. Είτε γιατί μπορεί να πεις μία κουβέντα και τα μέσα ενημέρωση το χρησιμοποιούν δυστυχώς με λάθος τρόπο αυτό. Γιατί είναι λάθος να πεις μία κουβέντα και να την κάνουν τεράστιο θέμα, χωρίς αυτή η κουβέντα ουσιαστικά να σε χαρακτηρίζει. Μπορώ να πω δηλαδή ότι εμένα, ας πούμε, μου αρέσει πολύ αυτό το μάρμαρο. Mm. Και να βγαίνουν διάφορα ταμπέλες παντού ότι δεν μου αρέσει κανένα άλλο υλικό, ότι είμαι εχθρικός προς το ξύλο, εχθρικός προς το μαλλί. Λες μία κουβέντα και αδίκως σε χαρακτηρίζουν με έναν τρόπο ο οποίος σε αδικεί και ξέρεις, το λυπηρό είναι ότι δεν είσαι κι αυτό. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι αδικήθηκα πολύ και καλό είναι να είναι ξεκάθαρο ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με κόμματα, καμία σχέση με αυτό το κόμμα, με αυτούς τους ανθρώπους και για μένα το σημείο αναφοράς είναι ο άνθρωπος.

Στη ζωή μου μία φορά ερωτεύτηκα πάρα πολύ. Έδωσα μία προτεραιότητα σε αυτή τη σχέση για κάποια χρόνια, αλλά όχι τελείως, ούτε τα τίναξα όλα στον αέρα, ούτε είμαι τόσο πολύ ακραίος αυτά. Και ήταν βεβαίως, ήμουν πολύ πιο νέος και πιο επιπόλαιος. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα το έκανα ξανά, για πολλούς λόγους.

ακούω πολλές φορές που λένε κάποιοι άνθρωποι ότι εγώ δεν τα έχω καλά με τα λεφτά. Εγώ τα έχω καλά με τα λεφτά. Αυτή η κουβέντα ότι δεν τα έχω καλά με τα λεφτά, αυτό είναι ατέλεια. Τα έχω καλά με τα λεφτά σημαίνει ότι είμαι ένας νοικοκύρης άνθρωπος. Βλέπω δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν τελείως ανοικοκύρευτοι και τα είχαν σκόρπια όλα από εδώ και από εκεί, μείνανε στον Άσο και λέγανε: εγώ ξέρεις, δεν τα είχα καλά με τα λεφτά και θέλω να την είχε σπουδαίο αυτό. Εγώ τα έχω καλά λοιπόν, όπως και όλα στη ζωή μου θέλω να τα έχω καλά. Θέλω να είμαι νοικοκύρης, να έχω πειθαρχία το δυνατόν, να μην παραβαίνω κάποια όρια. Αλλά να ζω στη ζωή μου χαλαρά, όχι ψυχαναγκαστικά, ούτε με πίεση, ούτε με ενοχές. Θέλω να είμαι νοικοκύρης. Και για να το ολοκληρώσω σωστότερα, αυτό που λέω ότι τα έχω καλά με τα χρήματα, εννοώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που προσέχω, όπως είπα, το να έχω ένα νοικοκυριό και μια τάξη. Με γοητεύουν πιο πολύ τα πράγματα που είναι άειλα και όχι τα υλικά.

0: Εκπτώσεις εργοστασίου Point Zero. Εξοικονομήστε έως και 70% σε μια τεράστια ποικιλία από γυναικεία και ανδρικά ρούχα, δείγματα, παλτά και πολλά άλλα. Ανοιχτά μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μοναδικές προσφορές Point Zero που δεν θέλετε να χάσετε. Έως και 70%. Σας περιμένουμε στο 1650 Sabanel West. 1650 Sabanel West. Δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Auto Route 440 Λαβάλ West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450 688 77 73. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

0: Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακολουθεί είναι μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας Ελλανδικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Η Ελληνοκαναδική Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Κύπρο είναι και σήμερα μαζί σας και θα ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο. Στρατηγική συμφωνία για χαλαρή συνομοσπονδία. Πού στοχεύει η κυρία Ολκίν, του Κώστα Βενιζέλου. Η υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας που θα καθορίζει το διαπραγματευτικό πλαίσιο και θα έχει εξελεκτικό χαρακτήρα υλοποίησης, είναι ο στόχος της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κυρία Ολκίν. Η αξιωματούχος του Διεθνούς Οργανισμού, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην περιοχή, προχώρησε σε βολιδοσκοπήσεις των εμπλεκομένων για το περιεχόμενο του πλαισίου, το οποίο επιχειρεί, όπως υποστηρίζει, να γεφυρώσει διαφορές παρακάπτοντας και συγκλήσεις και σε μεγάλο βαθμό τη συμφωνία βάσης. Από μία πρώτη ανάγνωση όσων είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι το πλαίσιο κινείται σε μία λογική αποκεντρωμένης ομοσπονδίας που με βάση τις ιδέες που τη συνοδεύουν είναι τόσο χαλαρή που περνάνε τον φράχτη και αγγίζουν τη συνομοσπονδία. Η στρατηγική συμφωνία θα καθορίζει πέραν από το πλαίσιο και βήματα σταθμούς με ένα τρόπο εξελεκτικό. Όχι τυχαία η βοηθός της κυρίας Ολκίν που πραγματοποίησε επαφές πριν την κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα στο νησί είχε επισημάνει ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν σε αυτή την προσπάθεια τα εξής. Πρώτο, διαφάνεια στη διαδικασία. Δεύτερον, να μην αλλάξει δραματικά η καθημερινότητα. Και τρίτον, όλοι να αντιμετωπίζονται ως Ευρωπαίοι πολίτες. Παράλληλα βήματα, είναι σαφές, σύμφωνα με τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ότι η στρατηγική συμφωνία θα δρομολογήσει πέραν της έναρξης διαπραγματεύσεων και τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν παράλληλα. Το γεγονός ότι υιοθετείται μια εξελεκτική διαδικασία, αυτό θα σημαίνει ότι θα υλοποιούνται διάφορα μέτρα που θα συμφωνηθούν. Φαίνεται θα υπάρξει μεταβολική περίοδος που ενδεχομένως να διαρκέσει 2 χρόνια, στη διάρκεια της οποίας θα μπορούσε μεταξύ άλλων να ξεκινήσει απευθείας διεθνές εμπόριο των κατεχομένων, απευθείας πτήσεις και απευθείας διεθνείς επαφές. Τα 3 α δηλαδή που είχε προτάξει ο τέος κατοχικός ηγέτης Αρσίν Τατάρ. Η κυρία Ολκίν φέρεται να θεωρεί ότι θα πρέπει αρχικά να γίνουν εκατέρωθεν κινήσεις καλής θελήσεως που θα είναι σημαντικές και θα δημιουργήσουν δυναμική στην κοινωνία. Στην πορεία η ίδια είναι να συζητηθούν ή θα προταθούν εδαφικές αναπροσαρμογές που θα περιλαμβάνουν σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως πάλι της δημοσιότητας την επιστροφή αμοχώς του και μόρφου. Σημειώνεται ότι η δημοσιοποίηση αυτών των ιδεών προκάλεσαν ήδη αντιδράσεις στα κατεχόμενα. Είναι σαφές από τα όσα συζητούνται στη δημόσια σφαίρα και αφορούν διαρροές των συζητήσεων της προσωπικής απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα με τους συνομιλητές της πως η λογική που διέπει το πλαίσιο Ολκίν γίνεται στη βάση την αναγνώριση έναντι εδαφών. Στον ΟΗΕ θεωρούν καλή ένδειξη το γεγονός ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάλ όταν πρόσφατα συναντήθηκε στην Άγκυρα με την κυρία Ολκίν άφησε να εννοηθεί πως δεν επιμένει σε λύση 2 κρατών. Είναι προφανές πως η τουρκική πλευρά παρουσιάζεται να συζητά ένα μοντέλο που δεν θα είναι ακριβώς 2 κράτη αλλά συνομοσπονδία η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λευκωσία έχει ξεκαθαρίσει πως επιμένει ότι πρέπει να διασφαλιστούν πλήρως τα 3 singles στο πλαίσιο της λύσης, δηλαδή τη μία ενιαία κυριαρχία, τη μία ενιαία προσωπικότητα και τη μία ενιαία ηθαγένεια. Περαιτέρω η συμφωνία να διασφαλίζει πως οτιδήποτε προκύψει θα συνιστά μεταξέλεξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι σαφές πως αυτή η θέση που είναι κόκκινη γραμμή για τη Λευκωσία δεν γίνεται αποδεκτή από την κατοχική πλευρά, η οποία επιμένει στην κυριαρχική ισότητα και στο ίσο διεθνές καθεστώς. Η κατοχική πλευρά θέλει μια νέα σχέση που θα βασίζεται σε συμφωνία δύο ανεξάρτητων κυριαρχικών κρατών με συνεταιριστική μορφή, συνομοσπονδία δηλαδή, απορρίπτοντας κάθε μορφή συνέχισης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ιδέες που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρονται πάντως σε ένα μοντέλο που δεν θα προβλέπει κοινοβούλιο, αλλά ένα όργανο στο οποίο θα μετέχει ίσως αριθμός βουλευτών που θα εκλέγονται όπως φαίνεται στα τοπικά κοινοβούλια. Η Λευκωσία προτάσει και το θέμα της ασφάλειας, το οποίο θεωρεί και είναι ύπαρξης ζήτημα. Η αξιωματούχος του Διεθνούς Οργανισμού φαίνεται στο θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας να επιλέγει μια παλιά δοκιμασμένη συνταγή, η οποία ίσως εν παρόδο δεν προχώρησε για μια σειρά λόγους. Ποτέ, δηλαδή, την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, μια επιλογή την οποία συζήτησε και κατέγραψε πολλές αντιδράσεις. Η Άγκυρα δεν έχει κανένα λόγο να συνενέσει σε ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, καθώς δεν έχει λόγο να υποβαθμίσει την παρουσία της στο νησί και να επηρεάσει τους σχεδιασμούς της στην περιοχή, τους οποίους προωθεί μέσω κατεχομένων. Είναι σαφές πως πολλά θα εξαρτηθούν από τη νέα περιοδία της κυρίας Ολκίν στην περιοχή, εκτός κι αν είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στο επόμενο βήμα στην πραγματοποίηση της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό στο τέλος του Ιούλη στη Γενέβη, ανεξαρτήτως εάν οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν ή όχι με τις ιδέες της. Την ίδια ώρα, από τα όσα αναφέρονται στα κατεχόμενα, όχι μόνο από τους προαναφερθέντες αλλά και από τους πολιτικούς, όπως ο εγκάθετος της Άγκυρας του ΦΑΝ, είναι σαφές πως αποκρύβεται το προφανές, ότι δηλαδή στην Κύπρο υπάρχουν υποκατοχή εδάφη, στα οποία η Τουρκία ως κατοχική δύναμη έχει μεταφέρει έπικους με στόχο τη δημογραφική αλλίωση, και αυτή η στρατηγική λειτουργεί σε βάρος και των Τουρκοκυπρίων. Ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου και μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ο επικισμός στην Κύπρο, αν και είναι έγκλημα πολέμου και τιμωρείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αντιμετωπίζεται λανθασμένα ως μέρος της λύσης και εντάσσεται σε μια λογική νομιμοποίησης των επίκων. Εντάσσεται σε μια λογική που θέλει να συζητηθεί νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αποτελεί μια σύναξη του οργανισμού, η οποία θεωρείται από όλους ως κομβική σημασίας, και αυτό γιατί μεταξύ άλλων θα συζητηθούν ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τη Συμμαχία, καθώς υπάρχουν ανοιχτά πολεμικά μέτωπα. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ συνιστά από μόνη της γεγονός. Αυτή η παρουσία εκ των πραγμάτων θα κρίνει και την ατζέντα. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο, υπόσχεται και διάφορα δώρα στον ομόλογό της Τουρκίας, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα θέματα. Οι δύο Πρόεδροι έχουν σχεδόν ένα χρόνο που συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο. Έκτοτε πολλά διαδραματίστηκαν στην περιοχή. Πολλά ζητήματα έχουν εγερθεί και πολλά περισσότερα εκκρεμούν. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας περνούν από διάφορες φάσεις και σκαμπανεβάσματα. Σημειώνεται πάντως ότι παρά τις δυσκολίες οι ηγέτες τους αλληλοθαυμάζονται. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ έχει και κυπριακό ενδιαφέρον. Προφανώς και δεν θα είναι το κυπριακό στην ατζέντα. Θα είναι μέρος συζήτησης σε συναντήσεις που θα γίνουν στο περιθώριο της Συνόδου. Κυρίως εκείνες που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Τούρκους αξιωματούχους, θα συναντήσουν χωριστά τους Ερντογάν και Φιντάν, και αναμένεται να τεθεί το θέμα της διασύνδεσης Κυπριακού με Ευρωτουρκικά. Μια διασύνδεση στην οποία επενδύει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αλλά και η Λευκωσία, ώστε να σπάσει το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό. Η Τουρκία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την ευρωπαϊκή προοπτική της, παρόλο που γνωρίζει ότι πλήρες μέλος δεν θα γίνει ποτέ. Υπάρχουν όμως πολλά στάδια μέχρι εκεί και τα κέρδη μερικές φορές είναι μεγαλύτερα. Όμως και για να κάνει βήματα θα πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά, να κάνει κινήσεις στο Κυπριακό προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας. Φίλες και φίλοι, ακούσατε ειδήσεις από την Κύπρο. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.

Η εκπομπή της Ελληνοκαναδικής Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο που ακούσατε ήταν μια προσφορά της πασίγνωστης εταιρείας αλλαντικών New Milano. New Milano από το 2002 κερδίζει το πρώτο βραβείο καταναλωτών Consumer Choice Award. New Milano. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.newmilano.com.

0: Το Magic Mission σας καλεί να βοηθήσετε όσο μπορείτε, μοιράζοντας αγάπη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Όταν κάνετε τα ψώνια σας, να βάλετε κάτι στο κουτί που έχετε για το Magic Mission και να ξέρετε πως θα φτάσει εκεί που το περιμένουν. Εάν πάλι προτιμάτε να στείλετε χρηματική βοήθεια, γράψτε την επιταγή σας πληρωτέα στο Magic Mission και ταχυδρομήστε την στην διεύθυνση 5777 Wilderton Avenue, Montreal, H3S2V7 και πάρετε απόδειξη για τη φορολογική σας δήλωση. Από τους εθελοντές του Magic Mission.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Δεκαπέντε Ιουλίου, ώρα 8:20 το πρωί. Τα τάγκ της Χούντας κυλούν στους δρόμους της Λευκωσίας, διενεργώντας πραξικόπημα. Οι πραξικοπηματίες ανακοινώνουν ότι ο Μακάριος είναι νεκρός.
3: Έλληνες, επενέβη σήμερα η Εθνική Φρουρά για να σταματήσει τον αδεσποκτόνων πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων. Πάσα αντίστασης εις την Ίσαν έχει εκλείψει. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Ο κύριος σκοπός της Εθνικής Φρουράς είναι η επιβολή της τάξεως. Το θέμα είναι εσωτερικό μεταξύ των Ελλήνων και μόνον.
2: Στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός Μπουλέν Ετσεβίτ αποφασίζει ότι ο τουρκικός στρατός πρέπει να αναλάβει αμέσως δράση, γιατί πιστεύει ότι στόχος του πραξικοπήματος είναι η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο Νικόλαος Σαμψόν ορκίζεται πραξικοπηματίας πρόεδρος.
4: Ελληνικέ, κυπριακέ λαέ, εν ονόματι Θεού και ανθρώπων, και κατόπιν τιμητικής επιλογής μου υπό των ενόπλων δυνάμεων του λαού μας, ανέλαβον σήμερον την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Ο Μακάριος διασώζεται και φτάνει στην Πάφο, όπου αναγγέλει μέσω του ραδιοσταθμού των Κοραλίων.
5: Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος.
2: Ο ελληνικός και ο ξένος τύπος κυκλοφορούν με πηχαίους τίτλους για το πραξικόπημα στην Κύπρο. New York Times. Ο στρατός ανέλαβε ύστερα από πραξικόπημα το οποίο ηγήθηκαν οι Έλληνες. Εν αμφιβόλο η τύχη του Μακαρίου. Το Βήμα των Αθηνών. Ανετράπη χθες η κυβέρνηση στην Κύπρο. Washington Star News. Ο Μακάριος σκοτώθηκε σε πραξικόπημα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη. Στην Πάφο, όπου βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, απευθύνει νέο μήνυμα προς τον κυπριακό λαό, τον οποίον καλεί να συνεχίσει την αντίσταση.
6: Δίδαξε από την δραματική σκηνή σου ό,τι γνωρίζεις να ανθίσταται, να αγωνίζεται και να θυσιάζεται για την ελευθερία σου. Αγωνίσου για την νίκη μου.
2: Στη συνέχεια μεταφέρεται με ελικόπτερο των Ηνωμένων Εθνών στις Βρετανικές βάσεις και από εκεί με στρατιωτικό αεροπλάνο στη Μάλτα, όπου διανυκτέρευε. Στη Λευκωσία, ο Νίκος Σαμψόν διορίζει δικό του πραξικοπηματικό υπουργικό συμβούλιο με υπουργό εξωτερικών τον Τίμη Δημητρή. Στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός Μπουλέν Ετσεβίτ ζητεί τη σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης. Κάτι τέτοιο γίνεται σε περίπτωση κήρυξης πολέμου ή αποστολής στρατευμάτων σε άλλη χώρα. Στους πολιτικούς ηγέτες αναφέρει ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο για εισβολή στην Κύπρο.

0: Ο πρόεδρος Μακάριος αναχωρεί από τη Μάλτα για το Λονδίνο, όπου του επιφυλάσσεται υποδοχή αρχηγού κράτους από χιλιάδες αποδείους. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Χάρολντ Ουίλσον υπόσχεται στον Μακάριο κάθε βοήθεια. Ο Μακάριος επικοινωνεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Κουρτ Βάλτχαϊμ, ο οποίος συμφωνεί, όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας συνέλθει για την Κύπρο κατά την επόμενη μέρα, ώστε να μπορέσει να παραστεί και ο Μακάριος. Στο Λονδίνο φτάνει και ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπουλέντε Τσεβίτ. Ζητεί από την Βρετανία τη λήψη κοινής δράσης στην Κύπρο. Ο Χάρολντ Ουίλσον αρνείται, λέγοντας τον Τούρκο Πρωθυπουργό ότι δεν έχουν ακόμα εξαντληθεί όλα τα περιθώρια.
1: We regard, as so many people in the world do, the Greek government as the instigator of the intervention against the independent state of Cyprus. We hope that we will achieve results in these talks with our friends and allies, the British, which will contribute to the establishment of peace and stability in Cyprus.
0: Στην Ουάσιγκτον, η Αμερικανική κυβέρνηση αποφεύγει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Στην Αθήνα, ο τύπος αγγέλει ότι παγιώθηκε η κατάσταση στην Κύπρο.

0: Επίκεντρο των διαβουλεύσεων γύρω από την Κύπρο και το πραξικόπημα είναι το Λονδίνο. Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπουλέντ Εζεβίτ αναβάλει τη συνεδρίαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που έχει οριστεί για την 5η 19 Ιουλίου. Στο Λονδίνο καταφθάνει ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών Τζόσεφ Σίσκο, ο οποίος αναφέρει στον Μπουλέντ Εζεβίτ ότι η χώρα του διαφωνεί με οποιαδήποτε επέμβαση στην Κύπρο. Στη Λευκοσία, ο Νίκος Σαμσόν ανακοινώνει ότι η κυβέρνησή του ελέγχει πλήρως την κατάσταση και πως δεν βλέπει κανένα λόγο γιατί να επέμβει η Τουρκία στην Κύπρο.
1: Η ομαλότης επανέρχεται και η ζωή συνεχίζεται με τον κανονικό της ρυθμό.
2: Life is returning to normal.
1: Ό,τι όμως έχει μεγίστη σημασία είναι ότι αποκαθίσταται τώρα η ψυχική ενότηση του λαού και η ψυχική ενότηση μεταξύ λαού και στρατού. Επενεύει με συνεργασία μετά των Κυπριακών ενόπλων δυνάμεων για να παρενορθώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη.
0: Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο Μπουλέντ Εζεβίτ από το Λονδίνο, βλέποντας ότι δεν υπάρχει συγκατάθεση της Βρετανίας για κοινή δράση, ζητεί από το τουρκικό γενικό επιτελείο στην Άγκυρα, αν δεν πάρει νεότερη διαταγή μέχρι την επομένη 19 του μήνα, να αρχίσει η διαδικασία για εισβολή στην Κύπρο. Κυκλοφορούν για πρώτη φορά από τη διενέργεια του πραξικοπήματος της 15 Ιουλίου κυπριακές εφημερίδες, οι οποίες προβάλλουν με πηχαίους τίτλους τις δηλώσεις του Νίκου Σαμσόν. Ο Μακάριος φτάνει στα Ηνωμένα Έθνη και ο Γενικός Γραμματέας του επιφυλάσσει υποδοχή αρχηγού κράτους. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταγγέλει ανοιχτά την επέμβαση της Χούντας των Αθηνών στην Κύπρο.
3: What has been happening in Cyprus since last Monday morning is a real tragedy. The military regime of Greece has callously violated the independence of Cyprus.
0: Στη τουρκική συνοικία της Λευκοσίας, ο Τούρκος πρέσβης καλεί τον Ραούφ Τενκτάζ και του ανακοινώνει ότι η εισβολή θα γίνει στην επόμενη μέρα. Στο Λονδίνο, η Βρετανική τηλεόραση μεταδίδει εικόνες απόπλου τουρκικών σκαφών προς άγνωστη κατεύθυνση. Το BBC σημειώνει πως τα σκάφη πλέουν προς την κατεύθυνση της Κύπρου. Στη Λευκοσία, ο αρχηγός του πραξικοπήματος, ταξίαρχος Γεωργίτσης, διατάζει επιλεκτική επιστράτευση, αλλά αρνείται πιο αυστηρά μέτρα για αντιμετώπιση ενδεχομένου εισβολής, επιμένοντας ότι οι κινήσεις των τουρκικών πλοίων σχετίζονται με προγραμματισμένη άσκηση. Στις 5 και 20 το πρωί αρχίζει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο από θάλασσα και αέρα. Τουρκικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν την περιοχή 5 μίλι της Κερίνιας, η οποία δέχεται και κανονιοβολισμό από τουρκικά πλοία. Τουρκικά αποβατικά κατευθύνονται στην περιοχή και αρχίζουν να αποβιβάζουν άνδρες, άρματα και πολεμικό υλικό. Στην περιοχή του θύλακα Λευκοσίας Αγίου Ιλαρίωνα, τουρκικά μεταγωγικά ρίχνουν αλεξιπτωτίστες. Στην Άγκυρα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπουλέντ Εζεβίτ ανακοινώνει στις 6:10 το πρωί ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν στρατιωτική επιχείρηση στην Κύπρο. Στις 8 το πρωί εκδίδεται το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν.
4: Πολεμικό ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωί αντισήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως, υπούλος και ανάνδρος προσέβαλον τον σταθμό ραντάρ, εμπομπάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμη αλεξιπτωτιστών. Και ελληνικές κυπριακές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού.
3: Turkey, in any case, should not have taken advantage of the situation created by the Greek junta and invade Cyprus.
0: Στη Νέα Υόρκη, το Συμβούλιο Ασφαλείας εγκρίνει το ψήφισμα 353, με το οποίο ζητεί κατάπαυση του πυρός, πράγμα που συμβαίνει στο νησί μέχρι τη δύση του Ηλίου, ύστερα από μια ολοήμερη πρώτη αιματηρή επιχείρηση στην περιοχή της Κερίνης.
5: You come into κοκκίνα.
0: Στις 6 το πρωί η τουρκική αεροπορία επαναλαμβάνει το σφυροκόπημα των θέσεων της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή της Κερίνιας, όπου έχει δημιουργήσει μικρό προγεφύρο.
6: Είμαστε από τον Άγιον Επίφτηδο. Διακτυπήσαν μας ανηλιώς και με τα πλοία και με τα τάγκς και φύγαμε και ήρθαμε στην Αθούπολη.
0: Ο Αμερικανός μεσολαβητής Τζόζεφ Σίσκο, ο οποίος απέτυχε να ματαιώσει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, επιστρέφει στην Άγκυρα και ανακοινώνει ότι η Χούντα της Ελλάδας δέχεται απόσυρση των Ελλήνων αξιωματικών, ενώ ο ίδιος εγγυάται την απομάκρυνση του Νίκου Σαμψόν. Η Χούντα των Αθηνών αποσύρει 3 υποβρύχια που πλέουν στην περιοχή της Κύπρου, ενώ αποφασίζει να αποστείλει μονάδα λοκατζίδων αεροπορικώς στο νησί. Στις ακτές του 5 μίλη της Κερίνιας, τουρκικά πολεμικά σκάφη συνεχίζουν να μεταφέρουν άντρες και στρατιωτικό υλικό που συγκεντρώνεται στο μικρό προγεφύρωμα που έχει διευρυνθεί μέχρι τα κράσπεδα της πόλης. Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, με παρέμβαση των Αμερικανών, επιτυγχάνεται συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μέχρι την επομένη 22 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα.

0: Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο. Η επίτιμη πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, κυρία Παρασκευή Κυριακοπούλου, μαζί με το Σύλλογο Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά, οργανώνουν ετήσιο εθνικό μνημόσυνο υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά, την Κυριακή 26 Ιουλίου και ώρα 10 το πρωί, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, εις μίμην των ψυχών των ηρωικών πεσόντων και των αγνοουμένων κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μετά το τέλος του μνημόσυνου, θα προσφερθεί καφέ στην αίθουσα της Εκκλησίας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πρόεδρο κύριο Αντώνη Νεοκλέους στον αριθμό 514-262-1908.
1: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το τρίτο μέρος από την αποφύτηση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
2: Τον Ιούλιο του 1965 στην Ελλάδα, ένας πρωθυπουργός ο οποίος είχε εκλεγεί μόλις πριν από 1,5 χρόνο με ευρύτατη πλειοψηφία, δίνει την παρέτησή του στον βασιλιά. Ναι, στην Ελλάδα τότε το πολίτευμα ήταν βασιλευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, που σημαίνει ότι έχουμε παλάτι με βασιλιάδες, έχουμε όμως και εκλογές και κοινοβούλιο και βουλευτές και ένα σύνταγμα το οποίο ορίζει ότι η εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο που τους εκλέγει ο λαός. Ο λαός, ο οποίος εκείνον τον Ιούλιο του 1965 είναι στους δρόμους. Διαβάζω πως μόνο τις πρώτες 40 ημέρες εκείνης της πολιτικής κρίσης που πλέον ονομάζουμε Ιουλιανά, μόνο τις πρώτες 40 ημέρες εκείνης της πολιτικής κρίσης καταγράφηκαν τουλάχιστον 400 συγκεντρώσεις με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές, κυρίως νέους, που φώναζαν για την τήρηση του άρθρου 114 του Ελληνικού Συντάγματος. Του άρθρου που ορίζει ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται ή ανατίθεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Έτσι, το 114 γίνεται το κυρίαρχο σύνθημα των νέων της δεκαετίας του 60, που απαιτούν δημοκρατία, καθώς βλέπουν ότι όλα τα κέντρα και τα παράκεντρα της εξουσίας, φανερά ή μυστικά, καταλύουν το Σύνταγμα και συγκρούονται ανελέητα για να κυβερνήσουν κατά τα συμφέροντα, τις φιλοδοξίες, τις αιμονές ή την ανικανότητά τους, συγκρούονται για να κυβερνήσουν έναν τόπο που έχει ακόμα ολάνυχτες τις πληγές του εμφυλίου, έχει δίπλα του και ένα νησί που μερικά χρόνια μετά θα μαθαίναμε πως κείται μακράν, και τότε με τα Ιουλιανά ουσιαστικά θα άνοιγε ο δρόμος για να ζήσει η Κύπρος όλα τα δεινά του μέλλοντός της. Γράφεται για τα Ιουλιανά πως ήταν μία από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις ανάμεσα στα κέντρα εξουσίας στην Ελλάδα, πως πρόκειται για την πιο μεγάλη πολιτική και θεσμική κρίση της μετεμφυλιοπολεμικής ελληνικής ιστορίας. Το σίγουρο είναι πως τα Ιουλιανά ανέδειξαν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μια καχεκτική, μια σχεδόν κατεπίφαση δημοκρατία, που επέτρεπε στα ξένα συμφέροντα να κάνουν κουμάντο και βέβαια οδήγησε στη Χούντα της 21ης Απριλίου του 1967, οδήγησε στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και στην εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι αποφάσεις, οι μυστικές κινήσεις, οι παρασκηνιακές πρωτοβουλίες είναι τόσο πολλές, σκοτεινές και μπλεγμένες που χρειάζεται χρόνος, γνώση και πηγές για να αποκαλύψει κάποιος όλη την εικόνα και όλες τις ευθύνες. Εδώ, στο Εξαφορμής, μόνο να θυμόμαστε επιχειρούμε ως έναυσμα για ό,τι θέλει ο καθής περαιτέρω να ψάξει, να πιστέψει, να αμφισβητήσει. Πρωτίστως όμως να μάθει, να μάθουμε όλοι τουλάχιστον τα γεγονότα που καθορίζουν τις ζωές των λαών και τις τύχες των πατρίδων. Τον Ιούλιο του 1965 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου παραιτήθηκε γιατί θέλησε να αναλάβει ο ίδιος το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, αντικαθιστώντας τον Υπουργό Αμήνης Πέτρο Γαρουφαλιά, ο οποίος ήταν για χρόνια υποστηριχτής, χρηματοδότης, φίλος και κουμπάρος του. Είχε όμως την εμπιστοσύνη του συμμαχικού παράγοντα αλλά και των ανακτόρων. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ως μη όφιλε, δεν συμφώνησε με τον Γεώργιο Παπανδρέου με το πρόσχημα ότι εκκρεμούσε η υπόθεση Ασπίδα. Και τι ήταν αυτό? Ο φιλοδεξιός τύπος κατηγόρησε τον γιο του Πρωθυπουργού Πρωθυπουργού, τον Ανδρέα Παπανδρέου, μετέπειτα Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κατηγόρησε ως πολιτικό αρχηγό μιας οργάνωσης μέσα στον στρατό με απόκληση προς τα αριστερά και με αρχικά αξιωματική σώσατε πατρίδα, ιδανικά δημοκρατία, αξιοκρατία, δηλαδή ασπίδα. Ο Γεώργιος Γρίβας ενημέρωσε για την υπόθεση ασπίδα με έκθεση του τον Βασιλιά και ένας βουλευτής της ΕΡΕΑ άρχισε έρευνες στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε συνεργασία με τον Νίκο Σαμψόν. Όλο σε γνωστά πρόσωπα πέφτουμε. Αυτά όμως δεν είναι τα μόνα ονόματα από το μέλλον που συναντάμε σε αυτήν την αμαρτωλή περίοδο. Το ίδιο διάστημα, ένας αντισυνταγματάρχης σε μονάδα πυροβολικού στον Εύρο, ονόματι Γεώργιος Παπαδόπουλος, μετέπειτα δικτάτορας της Ελλάδας αυτός, κατήγγειλε κομμουνιστική συνωμοσία στη μονάδα του στρατοπέδι του. Ο αντιπολιτευόμενος τύπος έκανε λόγο για ακυβερνησία και μετά από επιστολές, συναντήσεις και πολλά άλλα, φτάνουμε στην παραίτηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Όμως πριν καν ο Πρωθυπουργός καταθέσει γραπτό στην παραίτησή του, ο Βασιλιάς ορίζει νέα κυβέρνηση με κάποιους από το κυβερνόν κόμμα, από την Ένωση Κέντρου, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν και έτσι στην ιστορία έμειναν ως αποστάτες. Ανάμεσά τους ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μετέπειτα Πρωθυπουργός της Ελλάδας και αυτός. Λίγα χρόνια πριν, το 1958, τις εκλογές είχε κερδίσει ο επίσης μετέπειτα Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος τότε, τον Ιούνιο του 1958, μόλις έναν μήνα μετά τις εκλογές, διόρισε στην ΚΙΠ, την Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών, τον μετέπειτα δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο, αρχικά ως διευθυντή του γραφείου του αρχηγού της ΚΙΠ, έπειτα ως κλαδάρχη αντικατασκοπίας. Αυτά το 1958, όταν η ΕΔΑ, η ενωμένη τότε αριστερά, για πρώτη φορά έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό σχεδόν 25%. Το παρακράτος, που ήταν το κράτος, ανασκουμπόθηκε. Και έτσι φτάσαμε στο 1961, στις εκλογές που έμειναν στην ιστορία ως εκλογές βίας και νοθείας, με το σχέδιο Περικλής, με τις ελληνικές και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, τα σώματα ασφαλείας, την αστυνομία και τον στρατό, υπό τον έλεγχο του Παλατιού βεβαίως, να παρεμβαίνουν απροσχημάτιστα στην πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι φτάσαμε στο 1963 και στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη μέσα στη μέση του δρόμου. Φτάσαμε στην παραίτηση Καραμανλή έναν μήνα μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και στη φυγή του στο Παρίσι. Φτάσαμε στον Φεβρουάριο του 1964 και στις μεγάλες διαδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όσα συνέβαιναν στην Κύπρο. Φτάσαμε και στις εκλογές του 1964, τις τελευταίες εκλογές πριν από τη Χούντα, το 1967. Όμως εκτός από όλα αυτά και πολλά άλλα ακόμη, υπήρχε στην Ελλάδα εντός του στρατεύματος η παραστρατιωτική οργάνωση ΙΔΕΑ από τα αρχικά της φράσης «Ιερός δεσμός Ελλήνων αξιωματικών». Από το 1948, εν μέσω εμφυλίου ακόμα, στην οργάνωση είχαν ενταχθεί πάνω από 2.500 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί. Η εξάπλωση του ΙΔΕΑ υπήρξε ταχύτατη. Παρενέβαινε στην πολιτική ζωή και σκοπός ήταν η πλήρης διάλυση του κομμουνιστικού κινήματος, η εγκαθίδρυση του στρατιωτικού μηχανισμού στην οργάνωση του αστικού μεταπολεμικού κράτους στην Ελλάδα ή αλλιώς, σύμφωνα με την ορολογία απόρριτου εσωτερικού εγγράφου της οργάνωσης, σκοπός ήταν η δικτατορία του ΙΔΕΑ. Τυπικά, η οργάνωση διαλύθηκε το 1951 μετά από μια απόπειρα αποτυχημένου πραξικοπήματος, την οποία σταμάτησε ο αρχιστράτηγος Παπάγος, ο οποίος είχε και τον πλήρη έλεγχο της οργάνωσης. Ωστόσο, η ΙΔΕΑ συνέχισε από άλλους δρόμους τη δράση της. Διαβάζω πως πολλά στελέχη της θα τα βρούμε ως αξιωματικούς της ΕΛΔΙΚ να εκπαιδεύουν μέλη της οργάνωσης ακρίτας, ενώ ο ΙΔΕΑ θα γίνει το φυτώριο για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Επίσης και εδώ στην οργάνωση ΙΔΕΑ συναντάμε ένα όνομα γνωστό και μη εξαιρεταίο. Ο Δημήτριος Ιωαννίδης, ο γνωστός χουντικός, κατατάχθηκε στον ΙΔΕΑ από το 1945 ακόμα. Συμμετείχε το 1951 στο αποτυχημένο πραξικόπημα ως λοχαγός, καταλαμβάνοντας τότε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Μέχρι το 1959 υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και σε επιτελικές θέσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Το 1963 ο Δημήτριος Ιωαννίδης τοποθετήθηκε στην Κύπρο και το 1966 έγινε συνταγματάρχης και αρχηγός του τάγματος της Σχολής Ευελπίδων, τάγμα με το οποίο συμμετείχε στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Το 1969 ο Ιωαννίδης έγινε διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το 1974 έγινε απλώς εγκληματίας. Είναι και άλλα πολλά τα γεγονότα και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στα Ιουλιανά και τα ιστορικά γεγονότα.

0: Το αληθές και το ψευδές, γιατί πολύ συχνά αυτό έχει να κάνει με ό,τι πιστέψαμε, ό,τι υποστηρίξαμε, πολύ συχνά έχει να κάνει και με όλα εκείνα για τα οποία οι άνθρωποι έδωσαν την ίδια τους τη ζωή.
1: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάν. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. Είτε ψωνίζετε για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440, κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marseille Colfax. Τηλέφωνο 450-688-77-73. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
2: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 15 Ιουλίου. French Steak, 8,60 το pound. Μοσχαρίσια πλάτη, 7,69 το pound. Χοιρινός κιμάς, 2,70 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι, 3,61 το pound. Χοιρινό όσο μπούκο, 3,15 το pound. Στήθος κότας, 6,10 το pound. Φρέσκο κουνέλι, 9,96 το pound. Διπλή κρέμα φέτας, 7,23 το pound. Μαγειρεμένο καλαμάρι, 7,69 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 4,51 το pound. Πιπεριές σαλόνικα, 4,6 το pound.
3: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
1: Εκπτώσεις εργοστασίου Point Zero. Εξοικονομήστε έως και 70% σε μια τεράστια ποικιλία από γυναικεία και ανδρικά ρούχα, δείγματα, παλτά και πολλά άλλα. Ανοιχτά μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μοναδικές προσφορές Point Zero που δεν θέλετε να χάσετε. Έως και 70%. Σας περιμένουμε στο 1650 Sabanel West. 1650 Sabanel West. Δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 15 Ιουλίου. Φράουλες του Κεμπέκ, 454 γραμμάρια, 2,77. Μοσχαρίσιες μπριζόλες, 11,99 το pound. Αποψυγμένος ολομός φιλέτο κόχο, 8,99 το pound. Ζυμαρικά μολυσάνα, 400 γραμμάρια, 2 δολάρια. Ντοματοπολτός αουρόρα, 660 χιλιοστόλιτρα, 2 δολάρια. Ραπανάκια, η Ιταλικός μαϊντανός, 99 cents.
4: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
5: Ο Ερνέστο Τσεγκουεβάρα, πιο γνωστός ως Γκεβάρα, ήταν Αργεντινός γιατρός, επαναστάτης και ένας από τους αρχηγούς των ανταρτών για την απελευθέρωση της Κούβας. Συμμετείχε στο Ιουλιανό κίνημα που πέτυχε την ανατροπή του δικτάτορα Φουλιένσο Μπατίστα. Ο Γκεβάρα για την επαναστατική του δράση συνελήφθητε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Το πτώμα του έμεινε στο μυστικό του τάφο στη Βολιβία, μέχρι που ανακαλύφθηκε στις 12 Ιουλίου του 1997.
6: Με Μεταφέρθηκε στο χωριό Χιγέρας και μείνει ζωντανός περίπου.

24 ώρες. Αρνήθηκε να ανταλλάξει έστω και μια λέξη με εκείνους που τον εχμαλώτησαν και ένας μεθυσμένος αξιωματικός που επιχείρησε να τον περιπέξει έφαγε ένα χαστούκι κατά μούτρα. Αφού οι στρατιωτικοί αρχηγοί μαζεύτηκαν στη Λαπάζ, πήραν εν ψυχρό την απόφαση να τον δολοφονήσουν. Ο ταγματάρχης Αγιορώα και ο συνταγματάρχης Σέλνιτς Ράντζερς, εκπαιδευμένοι από τους Γιάνκηδες, έδωσαν τις αναγκαίες οδηγίες για τη δολοφονία στον υπαξιωματικό Μάριο Τεράν. Όταν αυτός τύφλας το μεθύσι προχώρησε μέσα στο σχολείο, ο ήρωάς μας είχε ακούσει τις ντουφεκές που αποτελείωναν δύο αντάρτες, έναν Βολιβιανό και έναν Περουβιανό. Είδε πως ο Δήμιος δίσταζε και του είπε ήρεμα και θαρετά: «Τραβήχτε, μη φοβάστε». Η αγωνία του ήρωά μας παρατείνονταν σκληρά, μέχρι που ένας υπαξιωματικός μεθυσμένος τον αποτελείωσε με μια πιστολιά στον αριστερό κρόταφο. Ποιος είναι? Ερνέστο Τσεγκεβάρα ή απλά Τσε, Αργεντινός γιατρός, κομμουνιστής, μαρξιστής, λελινιστής, επαναστάτης, ένας από τους αρχηγούς των ανταρτών στην Κούβα και πολιτικός. Συμμετείχε στο κίνημα της 26ης Ιουλίου που πέτυχε την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος στην Κούβα, αρχικά προσφέροντας τις ιατρικές γνώσεις του και αργότερα ως διοικητής των ανταρτών. Ενώ υπήρξε μέλος της επαναστατικής κουβανικής κυβέρνησης προωθώντας ριζικές μεταρρυθμίσεις. Το 1965, πιστός στη νίκη της Επανάστασης στην Κούβα, έφυγε με στόχο την οργάνωση νέων επαναστατικών κινημάτων στο Κονγκό και αργότερα στη Βολιβία, όπου τραυματίστηκε, συνελήφθη και δολοφονήθηκε. Όπως ο Μάο Τσετούνγκ, ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα ανάπτυξε θεωρίες πάνω στη στρατηγική και την τακτική του μοντέρνου ανταρτοπόλεμου και προσπάθησε να εφαρμόσει τις θεωρίες στην πράξη. Ο Ερνέστο Γκεβάρα γεννήθηκε στο Ροσάριο της Αργεντινής και ήταν το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά του αντιπεροντιστή αρχιτέκτονα Ερνέστο Γκεβάρα Λίντς και της Σέλια Ντελασέρνα, μιας εξαιρετικής δυναμικής γυναίκας που συμμετείχε δραστήρια σε αριστερά κινήματα. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό γεννησής του, γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου του 1928. Η οικογένειά του ήταν μία από τις οικογένειες της Αργεντινής Ολιγαρχίας, με ισπανικές και ιρλανδικές καταβολές. Ο Ερνέστο ήταν μόλις 2 ετών όταν διαπιστώθηκε ότι πάσχει από άσθμα. Η ασθένεια αυτή τον συνόδεψε όλη του τη ζωή και συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη της προσωπικότητάς του. Αντί να προφυλάσσεται, προσπαθούσε να σκληραγωγηθεί μέσω του αθλητισμού. Εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του, δεν φίτησε κανονικά στο σχολείο. Αρχικά έμαθε να γράφει και να διαβάζει από τη μητέρα του. Το 1942 εγγράφηκε στο Δημόσιο Λύκειο της Κόρδοβα. Οι σχολικοί του βαθμοί υπήρξαν πολύ καλοί στη λογοτεχνία, την ιστορία και τη φιλοσοφία, αλλά και πολύ κακοί στην αγγλική γλώσσα, τα μαθηματικά και τη φυσική ιστορία. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε να συντάσσει ένα είδος φιλοσοφικού λεξικού καταγράφοντας τα αναγνώσματά του ή κρατώντας σημειώσεις σχετικά με αυτά.

Το 1948 γράφτηκε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Buenos Aires, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1953, χωρίς όμως να ακολουθήσει την κλινική πρακτική που απαιτούνταν προκειμένου να είναι σε θέση να εξασκήσει το επάγγελμα του ιατρού. Στα φοιτητικά του χρόνια δραστηριοποιήθηκε στο φοιτητικό κίνημα. Ήρθε σε επαφή με παράνομες αριστερές οργανώσεις, διάβαζε με πάθος τον Καρλ Μάρξ, Φρίντριχ Έγγελς, Λένιν, Τρότσκι και Μάο Τσετούνγκ. Τους επόμενους μήνες πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική, στη διάρκεια των οποίων έζησε από κοντά τις κοινωνικές συνθήκες στις λατινοαμερικανικές χώρες. Hasta siempre comandante, aquí se queda la clara. Επηρεασμένος από τις εμπειρίες αυτές, άρχισε να ασχολείται όλο και περισσότερο με τα πολιτικά ζητήματα και τον μαρξισμό. Ενώ στα αρχικά του σχέδια για τη ζωή κυριαρχούσε η ανθρωπιστική, σχεδόν ιεραποστολική διάθεση να βοηθήσει τους λαούς της Λατινικής Αμερικής που μαστίζονταν από τη φτώχεια και τις αρρώστιες της υπανάπτυξης. Ήταν αυτή η αλτρουιστική διάθεση που οδήγησε τα βήματά του στο Περού, όπου προσέφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του σε τοπικό λεπροκομείο για να ακολουθήσουν ανάλογα ταξίδια στην Κολομβία και τη Βενεζουέλα. Η μεγαλύτερη ίσως στρατιωτική επιτυχία του Τζε Γκεβάρα υπήρξε η κατάκτηση της Σάντα Κλάρα στις 29 Δεκεμβρίου του 1958, μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία της Κουβανικής Επανάστασης. Είχαν προηγηθεί 2 χρόνια ανταρτοπόλεμου στη Σιέρα Μαέστρα εναντίον του πολύ μεγαλύτερου στρατού του Μπατίστα, ο οποίος δεχόταν και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Με την κατάκτηση της Σάντα Κλάρα, ο δρόμος για την πρωτεύουσα Αβάνα ήταν πλέον ελεύθερος και την 1η Ιανουαρίου του 1959 ο δικτάτορας Μπατίστα εγκατέλειψε την Κούβα με προορισμό την Δομινικανή Δημοκρατία.
1: Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου.
0: Στις 11 Δεκεμβρίου του 1964 εκπροσώπησε την Κούβα στην συνδιάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Φωτιά που ανάβει η ματιά.
0: Νιώθω πως έχω πια εκπροσωπήσει το μέρος εκείνο του χρέους μου που με έδαινε με την κουβανική επανάσταση στο έδαφος της και σας αποχαιρετώ εσένα και τους συντρόφους και το λαό που είναι πια και δικός μου.
1: Εσύ που ανάβεις τα αστέρια.
0: Κοιτάζοντας τη ζωή μου ως τώρα, πιστεύω πως έχω δουλέψει με αρκετή τιμιότητα και αφοσίωση για την εδραίωση της επαναστατικής νίκης.
1: Της μνήμης φτιάχνεις το χάρτη.
0: Άλλες χώρες του κόσμου ζητάνε τη συμβολή των σεμνών μου προσπαθειών.
1: Και περνάς μέσα.
0: Εγώ μπορώ να κάνω αυτό που εσένα δεν σου επιτρέπεται λόγω των ευθυνών σου απέναντι στην Κούβα και έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε.
1: Την ελπίδα σ' άλλα χέρια.
0: Με την επιστολή αυτή ο Τσε Γκεβάρα απάλασε την κουβανική κυβέρνηση από οποιαδήποτε ευθύνη για τη μελλοντική δράση του στο Κονγκό.
1: Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου.
0: Οι εικασίες περί ρήξης στις σχέσεις του με τον Κάστρο που οδήγησε στην απόφασή του να εγκαταλείψει την Κούβα δεν φαίνεται να έχουν βάση.
1: Φωτιά που ανάβει μάτια σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα.
0: Τη νύχτα της 7ης Οκτωβρίου ένας αγρότης διέκρινε κοντά στο χωριό Λαγκέρα στην περιοχή της Χαράδρας Γιούρο τις φιγούρες μιας ομάδας ανταρτών, συνολικά 17 άνδρες, και έτρεξε να ειδοποιήσει τον τοπικό στρατιωτικό διοικητή και λοχαγό Γκάρι Πράδο Σαλμών. Ο Γκεβάρα χώρισε τη δημιουργία σε μικρότερες ομάδες, ωστόσο σύντομα αντιλήφθηκαν πως ήταν περικυκλωμένοι.
1: Σαν ευχή και σαν κατάρα.
0: Οι κυβερνητικές δυνάμεις που είχαν κινητοποιηθεί γρήγορα εντόπισαν τους αντάρτες τα χαράματα της 8ης Οκτωβρίου και ακολούθησε μάχη.
1: Στα στενά της Σάντα Κλάρα.
0: Η ομάδα του Γκεβάρα, αποτελούμενη από 7 αντάρτες, επιχείρησε να οπισθοχωρήσει. Το όπλο του, είτε εξαιτίας εμπλοκής είτε από κάποια εχθρική σφαίρα, είχε αχρηστευτεί και ο ίδιος έφερε τραύμα στο κάτω μέρος του ποδιού που τον δυσκόλευε στο περπάτημα.
1: Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου.
0: Την καταδίωξη του Τσε Γκεβάρα στη Βολιβία παρακολουθούσε επίσης η ΣΥΑ με επικεφαλής τον πράκτορα Φέλιξ Ροδρίγκες, ο οποίος μετέφερε την πληροφορία της σύλληψής του στο αρχηγείο της υπηρεσίας του και σύντομα μετέβη ο ίδιος στη Λαγκέρα.
1: Φωτιά που ανάβει ματιά σου, κομμαντάντε Τσε Γκεβάρα.
0: Ο θάνατος του Τσε Γκεβάρα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και την επόμενη μέρα οι δημοσιογράφοι που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με στρατιωτικά ελικόπτερα αντίκρισαν ξαπλωμένο σε ένα πρόχειρο κρεβάτι έναν γενιοφόρο άντρα γυμνό από τη μέση και πάνω με χακί παντελόνι και στρατιωτική ζώνη.
1: Μιλάς κοιτώντας μπροστά σου.
0: Ήταν ο Τσε Γκεβάρα νεκρός.
1: Το ποτάμι της ευθύνης.
0: Όχι από τα μάλλον επιπόλαια τραύματα στο πεδίο της μάχης, αλλά από δύο σφαίρες στο σβέρκο.
1: Και στην ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου.
0: Ο Τσε, στα 39 του χρόνια, πλήρωσε με τη ζωή του το σχέδιο οργάνωσης Αντάρτικου στην Βολιβία, με προοπτική την επέκτασή του και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

0: ακόμα και νεκρός ο Γκεβάρα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος για το βολιβιανό καθεστώς που δεν διανοήθηκε να ρισκάρει μια δημόσια ταφή του. Ούτε στον αδελφό του Ρομπέρτο Γκεβάρα δεν έδειξαν το πτώμα του. Με συνέπεια πολλοί να αμφισβητήσουν αν πέθανε πραγματικά ή μήπως επρόκειτο για μπλόφα των αρχών. Στην Κούβα, ο Φιδελ Κάστρο κράτησε αρχικά επιφυλακτική στάση απέναντι στην είδηση του θανάτου του.
1: Μια φωτογραφία σου ήρθε και σε μένα.
0: Ωστόσο, στις 15 Οκτωβρίου αποδέχτηκε το γεγονός μετά από την εμφάνιση φωτογραφικών αποδείξεων και κήρυξε τριήμερο πένθος στη δεύτερη πατρίδα του Αργεντίνου επαναστάτη.
1: Μια φωτογραφία σου απ' τα ξένα.
0: Το πτώμα του Γκεβάρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
1: Παπα.

0: Το πτώμα του έπρεπε για τους στρατιωτικούς να χαθεί δίχως κανένα ίχνος και θαύτηκε κρυφά κοντά στο αεροδρόμιο 30 χιλιόμετρα από τη Λαϊγκέρα. Το πτώμα του έμεινε στον μυστικό του τάφο μέχρι που ανακαλύφθηκε στις 12 Ιουλίου του 1997 στο Βάγε Γκράντε της Βολιβίας. Αφού μεταφέρθηκε στην Κούβα, κυδεύτηκε στη Σάντα Κλάρα, την πόλη που ο ίδιος είχε κατακτήσει το 1958, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική νίκη του Κάστρο. Ανάμεσα στα αντικείμενα του Τζε Γκεβάρα που διέθεταν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους διώκτες του, ανήκε και το ημερολόγιο του, στο οποίο καταγράφονταν τα γεγονότα που σχετίζονταν με τη δράση του αντάρτικου σώματος στο έδαφος της Βολιβίας. Το ημερολόγιο τυπώθηκε μετά από ελέγχους της γνησιότητάς του στις 22 Ιουνίου 1968 στην Κούβα. Η διανομή του έγινε δωρεάν και συγχρόνως δημοσιεύθηκε σε άλλα έντυπα ανά τον κόσμο.
1: Para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.
2: Για ένα τέλειο γάμο και βάπτιση, Astro Candles. Στέφανα, στεφανοθήκες, λαμπάδες, μπομπονιέρες, δίσκοι. Για πρωτότυπα δώρα, Astro Candles. Όλα σε τιμές εργοστασίου. Astro Candles. Δύο καταστήματα στο Montreal 937 Saint Rock και στο Laval 4901 Notre Dame. Τηλέφωνα 514-274-4907 και 450-902-0142.
3: Όμορφες οι διακοπές, αλλά λίγα επιπλέον μετρητά είναι πάντα χρήσιμα. Εάν έχετε παλιά δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσά ή ασημένια κολιέ, κοσμήματα που δεν φοράτε πια, μην τα αφήνετε στα συρτάρια σας, μετατρέψτε τα σε μετρητά. Φέρτε τα στο Silver and Gold for Cash στο κέντρο Leonardo da Vinci. Θα σας κάνουν δωρεάν εκτίμηση χωρίς υποχρέωση και θα σας προσφέρουν την καλύτερη τιμή, εγγυημένα. Η τιμή του χρυσού και του ασημιού παραμένει υψηλή. Εποφεληθείτε τώρα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 πρωί με 5 απόγευμα, στο κέντρο Leonardo da Vinci, 8370 La Corder, στο San Leonardo. Για πληροφορίες, καλέστε τον αριθμό 514-708-8443. Silver and Gold for Cash. Αγοράζει χρυσό και ασήμι στην καλύτερη τιμή.
4: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB 1280 Montreal. Ο σταθμός της ζωής σας.
5: Ελληνική υπεραγορά τροφίμων Grand Marché Colfax. Και τις 7 ημέρες της εβδομάδας σας προσφέρουμε φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, τυριά και γαλακτοκομικά, είδη αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής. Όλα τα ελληνικά και εγχώρια προϊόντα και ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Grand Marché Colfax. Πάνω από 30 χρόνια στην υπηρεσία της ελληνικής παροικίας. Σας περιμένουμε στο μεγάλο μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ. 3699 Otto Route 440 Laval West, κοντά στη Λαμπέλ. Τηλέφωνο 450-688-7773. Άνετο πάρκινγκ. Κάθε εβδομάδα μεγάλες προσφορές σε μια σειρά από απαραίτητα είδη. Grand Marché Colfax. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Η φαρμακοποιός Κατερίνα Καραίνδρου, ιδιοκτήτρια του φαρμακείου Jean Coutu, πάντοτε πρόθυμη σας εξυπηρετεί σε ό,τι χρειάζεστε. Κάθε Τρίτη 9 με 3 νοσοκόμα σας εξετάζει για ζάχαρο, χοληστερίνη, πίεση και σας κάνει όλα τα εμβόλια. Δωρεάν διανομή σε Λαβάλ και Μόντριαλ. Μεταφορά του φακέλου σας από οποιοδήποτε άλλο φαρμακείο. Jean Coutu, 4691 Samson Boulevard, γωνία 100 Avenue, Chaume de Laval. Τηλέφωνο 450 686 2347.
6: Εκπτώσεις εργοστασίου Point Zero. Εξοικονομήστε έως και 70% σε μια τεράστια ποικιλία από γυναικεία και ανδρικά ρούχα, δείγματα, παλτά και πολλά άλλα. Ανοιχτά μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μοναδικές προσφορές Point Zero που δεν θέλετε να χάσετε. Έως και 70%. Σας περιμένουμε στο 1650 Sabanel West. 1650 Sabanel West. Δωρεάν πάρκινγκ.

Στο Μέτσοβο της Ηπείρου γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα χρόνια του. Γράμματα λιγοστά έμαθε. Η πρώτη δουλειά του ήταν να βόσκει τα λίγα πρόβατα της οικογένειας. Μέσα του όμως ένιωθε να φουντώνει μια φλόγα, να ντριεύεται μια μυστική δύναμη. Κάτι τον έσπρωχνε έξω από τα στενά όρια της μικρής του πατρίδας. Τους τελευταίους μήνες μια περίεργη μελαγχολία, μια βαθιά σκέψη κατέχει ολάκερο το είναι του. Μια ανησυχία ανίποτη. Προσπαθεί να βρει διέξοδο και παρηγοριά στη φλογέρα του.

Το Μέτσοβο δεν ήταν δυνατό να χωρέσει μια τέτοια δύναμη που έκρυβε μέσα του ο μικρός Γιώργης Αβέροφ. Παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας του, σπρωγμένος από την ορμή της δημιουργικότητάς του, αποχαιρετά τους δικούς του και την όμορφη ιδηλιακή φύση της Ηπείρου, που τόσο γλυκά τραγούδησε αργότερα ο Κρυστάλης, για να πάει να βρει την τύχη του στη ζεστή και υγρή, μα και φιλόξενη Αίγυπτο. Πόσες δυσκολίες δε συναντά στην αρχή. Δεν αποθαρρύνεται όμως. Και από τα πρώτα κιόλας χρόνια που εγκαταστάθηκε εκεί, αρχίζει να του χαμογελάει η τύχη. Δουλεύει σκληρά, μα η δουλειά του τον ανταμείβει. Το εμπόριο με το οποίο καταπιάστηκε του απόδωσε πολύ. Σε νεαρή ακόμα ηλικία κατόρθωσε να αποκτήσει τεράστια περιουσία. Το πρώτο εμπόριο που έκανε ήταν να στείλει χουρμάδες από την Αίγυπτο στη Ρωσία. Επειδή όμως η ρωσική κυβέρνηση δεν άφηνε να βγουν χρήματα στο εξωτερικό, ο Αβέροφ για την αξία των χουρμάδων πήρε χρυσές κλωστές. Κατά καλή του τύχη, την εποχή εκείνη παντρευόταν στην Αίγυπτο ένας πασάς πολύ πλούσιος, ο οποίος ζήτησε να φορούν όλοι οι καλεσμένοι του χρυσοκεντημένες φορεσιές. Έτσι, όλες οι χρυσές κλωστές που είχε φέρει ο Αβέροφ από τη Ρωσία μοσχοπουλήθηκαν, με αποτέλεσμα να κερδίσει αρκετά χρήματα. Σιγά σιγά οι επιχειρήσεις του μεγαλώνουν. Εμπορεύεται τώρα υφάσματα, μπαμπάκι, τρόφιμα, ελεφαντόδοντο και πολλά άλλα. Και η περιουσία του όλο και αυξάνει χάρη στη δραστηριότητά του, τις πρωτοβουλίες, την επινοητικότητά του και άλλα προσόντα και χαρίσματά του. Κατορθώνει να συγκεντρώσει στις επιχειρήσεις του το μεγαλύτερο ποσοστό του εμπορίου της Αιγύπτου. Με αυτόν τον τρόπο, ο τολμηρός εκείνος επιχειρηματίας, ο μεγάλος εκείνος έμπορος, το διαλεχτό αυτό παιδί της Ηπείρου, ο Γιώργος Αβέροφ, μπαίνει επικεφαλής της ελληνικής παροικίας της Αιγύπτου. Μια από τις μεγαλύτερες ικανότητές του είναι να διακρίνει τις εμπορικές ιδιοφυΐες και να τις παίρνει κάτω από την προστασία του. Καμαρώνει και λέει με περηφάνεια. «Τον βλέπετε αυτόν? Τσιράκι δικό μου είναι. Πήρε πια το δρόμο του. Θα τραβήξει μπροστά, πολύ μπροστά, να μου το θυμάστε». Ένα από τα τσιράκια του αυτά είναι και ο Ιωάννης Πεσματζόγλου, τον οποίο βοήθησε να διοριστεί τραπεζικός υπάλληλος. Ο Πεσματζόγλου, ύστερα από λίγο καιρό, άρχισε να έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Έβαλε σκοπό να ανοίξει δικό του τραπεζικό και μισητικό γραφείο και να εργαστεί για λογαριασμό του. Επειδή όμως του έλειπαν τα απαραίτητα κεφάλαια, αποφάσισε να αποτανθεί στον Αβέροφ για να τον δανείσει. Ο ίδιος ο Πεσματζόγλου διηγείται το περιστατικό. «Ανέβηκα τις σκάλες του μεγάρου του Αβέροφ με καρδιοχτύπη. Θα δεχόταν άραγε να μου παραχωρήσει το κεφάλαιο που θα του ζητούσα? Αυτό πολύ λίγο το πίστευα. Ήμουν όμως αποφασισμένος να του αναπτύξω το ζήτημά μου και να καταβάλω κάθε προσπάθεια για να επιτύχω». Ο Αβέροφ με δέχτηκε σχεδόν ψυχρά, απότομα. «Πώς από εδώ, Γιάννη?» Άρχισα να του αναπτύσσω τον μακρύ πρόλογο που είχα προετοιμάσει. Έδειξα όλη τη θέρμη μου. Αλλά ο μεγάλος εκείνος άνθρωπος με σταμάτησε απότομα. «Λόγια, λόγια, λόγια. Δεν έμαθες ακόμη πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος?» Εγώ ήμουν αποσβολωμένος με τη διακοπή αυτή. Ο Αβέροφ εξακολούθησε. «Πες μου με δυο λέξεις μονάχα τι θέλεις». «Ήθελα να έκανα δική μου δουλειά», του απαντώ. «Πόσα σου χρειάζονται?» «Με 1000 λίρες μπορώ να κάνω χρυσές δουλειές», του λέω. Και η απάντησή του ήταν αυτή. «Πέρασε αύριο το πρωί να πάρεις το τσεκ». Η έκπληξή μου τώρα, διηγείται πάντα ο Πεσματζόγλου, ήταν μεγαλύτερη από την πρώτη που δοκίμασα. Αργότερα πήγε στην Αλεξάνδρεια από την Κωνσταντινούπολη ο τραπεζίτης Δημήτρης Σουφρονιάδης. Σαν επισκέφτηκε τον Αβέροφ και με τρόπο του άνοιξε κουβέντα για τον Πεσματζόγλου, ο μεγάλος Έλληνας του είπε: «Τον εγνώρισες το Γιάννη? Εγώ τον ξεχώρισα και τον έβγαλα στην πιάτσα. Αυτό το παιδί, να μου το θυμάσαι, θα πάει ψηλά, πολύ ψηλά». Η Αίγυπτος γίνεται ο πακτολός για το φτωχό Ελληνόπουλο της Ηπείρου. Η περιουσία του ολοένα και αυξάνει, αλλά κι αυτός δεν την κρατά εγωιστικά για τον εαυτό του και τους συγγενείς του μόνο. Φιλογενής και φιλάνθρωπος καθώς είναι, ανακατεύεται από νωρίς στις υποθέσεις της ελληνικής κοινότητας της Αλεξάνδρειας και υποστηρίζει με πολύ θέρμη και ζήλο, ηθικά και υλικά, τις διάφορες οργανώσεις,
συντελώντας έτσι στην ανάπτυξη του ηθικού και εθνικού φρονήματος των Ελλήνων της Αιγύπτου και στην υλική πρόοδό τους. Ως την εποχή εκείνη, η ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας δεν είχε ούτε σχολεία για να διαπαιδαγωγήσουν τα Ελληνόπουλα, ούτε άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Φροντίζει λοιπόν ο ίδιος και εξοδεύει, μάλιστα αρκετά, για να γίνουν στην αρχή ελληνικό γυμνάσιο και παρθεναγωγείο και αργότερα νοσοκομεία για τους άπορους Έλληνες με όλα τα μέσα, όργανα και μηχανήματα της εποχής. Ποτέ του δεν θεώρησε την κολοσιαία αύξηση της περιουσίας του σαν αυτοσκοπό, αλλά σαν απλό μέσο για να ικανοποιήσει και να πραγματώσει τους πόθους του και τα μεγάλα ιδανικά του, εθνικά, ανθρωπιστικά, πολιτιστικά, πνευματικά και άλλα. Η μεγάλη του στοργή στρέφεται ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, στο χωριό του και προπάνω στη νεοσύστατη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους που τότε ξαναγεννιόταν. Την πρώτη προσπάθεια των συμπατριωτών του, Στουρνάρα και το Σίτσα, για την ίδρυση Πολυτεχνείου στην Αθήνα, την έφερε σε πέρας με την αποπεράτηση του κτηρίου που είχε μείνει μισοτελειωμένο, με τη μοναδική αξίωση να ονομαστεί το Πολυτεχνείο Μετσόβιο από το όνομα του χωριού του. Όταν στα 1895 γίνεται η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και αποφασίζεται να γίνουν οι πρώτοι αγώνες στην Αθήνα, ο Αβέροφ με την προτροπή του τότε Δημάρχου της Αθήνας, Τιμολέοντος Φιλίμονος, αναλαμβάνει τη δαπάνη για την αναμαρμάρωση του Παναθηναϊκού Σταδίου. Συγκινητική είναι η συνάντηση στην Αλεξάνδρεια του Δημάρχου Φιλίμονος με τον μεγάλο εθνικό Ευεργέτη, που σκοπό είχε τη συζήτηση και συμφωνία γύρω από την αναμαρμάρωση του σταδίου. Ας παρακολουθήσουμε κι εμείς από ένα παράθυρο του χρόνου τη συνάντηση αυτή. «Κύριε Δήμαρχε, χαίρο ιδιαιτέρως που σας βλέπω κοντά μας. Ιστή οφείλω την μεγάλη τιμή της επισκέψεώς σας. Κύριε Αβέροφ, η αυτού βασιλική υψηλότης, ο διάδοχος Κωνσταντίνος, με επεφόρτισε να σας παροδώσω την αυτόγραφον ταύτην επιστολή και να συζητήσω μαζί σας δι' εν μέγα θέμα, το οποίον ενδιαφέρει μεγάλος την στιγμήν αυτήν την πρωτεύουσαν. Σας ευγνωμονώ δια την τιμή και σας ακούω, κύριε Φιλίμων. Εγώ ταυτοχρόνως θα διαβάζω την επιστολή. Κύριε Αβέροφ, θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι η Εμπαρισίης Επιτροπή της Αναβιώσεως των Ολυμπιακών Αγώνων όρισεν, όπως ούτη τελεσθώσιν δια πρώτην φοράν, εις των αρχαίων και ιερών χώρων του Παναθηναϊκού Σταδίου. Το στάδιο όμως τούτο είναι σχεδόν αρρυπωμένον και δια να καταστεί κατάλληλον δια των σκοπών δια των οποίων προορίζεται, έχει ανάγκη αναμαρμαρώσεως. Ναι, το βλέπω εις την επιστολή της αυτού υψηλότητος. Και δεν έχετε ασφαλώς χρήματα. Και απευθύνεστε εις εμέ. Δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Φιλίμων, που αναφέρεστε εις εμέ για την υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων και του σταδίου. Εγώ, κύριε Αβέροφ, ρωτά παραξενεμένος ο Δήμαρχος. Μα νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που σας αναφέρω περί του θέματος τούτου. Κάνετε λάθος, κύριε Δήμαρχε. Έχετε την καλοσύνη να περιμένετε εν λεπτόν. Ευχαρίστως, κύριε Αβέροφ. Και ο Αβέροφ σηκώνεται από την καρέκλα του, πηγαίνει σε κάποιο συρτάρι, παίρνει ένα απόκομα από εφημερίδα και την προτείνει στον κύριο Φιλίμωνα. Κύριε Φιλίμων, έχετε την καλοσύνη να διαβάσετε το απόσπασμα αυτό. Α, ο αιών του 1872, κάνει με έκπληξη ο Δήμαρχος. Διαβάστε, διαβάστε εδώ σας παρακαλώ. Μάλιστα. Θα έλθει η μέρα καθήν ο Γεώργιος Αβέροφ θα καταστεί ο πρώτος Ολυμπιονίκης ανασυνιστών τους αγώνας της αρχαιότητος δια των γενναίων χορηγιών του. Μα αυτή, κύριε Αβέροφ, είναι μια αληθής προφητεία. Ομολογώ ότι και εγώ το είχα λησμονήσει. Πού το είχατε φυλάξει το φίλον αυτό? Ή το μία πρόταση η οποία με ετοίμα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι ο σπόρος τον οποίον ερήψατε τότε εις τον αιώνα έχει φυτρώσει ήδη και ετοιμαστείτε να συνάξετε τώρα τον καρπόν του. Κύριε Αβέροφ, ενθουσιάστηκε ο κύριος Φιλίμων, είστε ένας εξαίρετος άνθρωπος, είστε ένας υπέροχος πατριώτης. Να διαβιβάσω λοιπόν εις τον υψηλότατον ότι... Βεβαίως, κύριε Δήμαρχε, τον πρόλαβε ο Αβέροφ. Και αποστήλατε μου αμέσως το σχέδιο και την πρόβλεψη της δαπάνης δια να εμβάσω το απαιτούμενο ποσόν.
«Κύριε Αβέροφ», συγκινήθηκε βαθιά ο Φιλίμων, «να είστε βέβαιος ότι οι πατρίς θα σας ευγνωμονεί εσαΐ και ότι οι πανέλληνες είναι υπερήφανοι δια των μεγάλων συμπατριώτην των». Έτσι τέλειωσε η συγκινητική αυτή συνάντηση των δύο ανδρών, που κατέληξε στην αναμαρμάρωση του Παναθηναϊκού Σταδίου και στην τέλεση των πρώτων, ύστερα από την αναβίωσή τους, Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896. Η εθνική και φιλανθρωπική δράση του Αβέροφ δεν σταμάτησε εδώ. Με δικά του έξοδα έγιναν οι αδριάντες του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου και του Ρίγα Φεραίου μπροστά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έκτισε τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, το Αβερόφιο Εφηβείο και διάφορα άλλα. Η εμπορική, πατριωτική και φιλανθρωπική δραστηριότητά του δεν σταμάτησε ούτε μετά το θάνατό του. Πεθαίνοντας τα 1899, ο Αβέροφ άφησε χώρια από τις μεγάλες κληρονομιές του συγγενείς του και τα εξής κληροδοτήματα. Για την ενίσχυση του Ταμείου του Εθνικού Στόλου και για την αυπήγηση του ιστορικού θωρικτού που έχει το όνομά του, 2.500.000 χρυσές δραχμές. Για την ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας, 1.500.000 χρυσές δραχμές. Και άλλες 4.500.000 περίπου χρυσές δραχμές για διάφορα άλλα ιδρύματα. Η πατρίδα μας τον ευγνωμονεί αιώνια και δίκαια τον ονόμασε μεγάλο ευεργέτη της.

Ο μεγάλος ευεργέτης Γεώργιος Αβέροφ έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου του 1899. Η 11η Ιουλίου είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τους Γαλλοκεμπεκουά και τους Καναδούς. Είναι η ημέρα που ο εξερευνητής Σαμουέλ Ντε Σαμπλέν επιστρέφει στη Νέα Γαλλία για να ιδρύσει την πόλη του Κεμπέκ. Γεννημένος σε οικογένεια ναυτικών, ο Σαμπλέν έμαθε να πλοηγεί, να σχεδιάζει, να φτιάχνει ναυτικούς χάρτες και να γράφει ναυτικές εκθέσεις. Η εκπαίδευσή του δεν περιείχε αρχαία ελληνικά ή λατινικά, δεν διάβασε ούτε έμαθε από κάποια αρχαία γραμματεία, ήταν αυτοδημιούργητος. Ο κάθε γαλλικός στρατός ήταν υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την δική του άμυνα στην θάλασσα. Ο Σαμπλέν, συνεπώς, έμαθε να πολεμάει χρησιμοποιώντας τα πυροβόλα της εποχής του. Ο βασιλιάς Ερίκος IV της Γαλλίας τον προσκάλεσε να δηλώσει την συμμετοχή του στους θρησκευτικούς πολέμους στη Βρετάνη. Την εποχή εκείνη ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε μια μυστική αποστολή στο όνομα του βασιλιά, συμμετείχε σε πολλές μάχες όπως την πολιορκία του οχυρού Κροζόν το 1594. Τα επόμενα χρόνια διορίστηκε καπετάνιος σε ένα στρατιωτικό σώμα. Την άνοιξη του 1616, ο Σαμπλέν επέστρεψε στη Νέα Γαλλία μαζί με 4 ιερείς για την προώθηση του καθολικισμού στην αποικία. Με την επιστροφή του στη Νέα Γαλλία συνέχισε τις εξερευνήσεις του, φτάνοντας μέχρι τη λίμνη Χιούρον. Έχοντας συμμαχήσει με τους αυτόχθονες Χιούρον, ο Σαμπλέν ξεκίνησε στρατιωτική εκστρατεία για να συντρίψει τους Ιροκουά, με τους οποίους οι Χιούρον βρίσκονταν σε συνεχή πόλεμο. Η εκστρατεία είχε πενιχρά αποτελέσματα. Ο Σαμπλέν τραυματίστηκε 2 φορές και αναγκάστηκε να περάσει τον χειμώνα, περιπλανόμενος στα δάση της περιοχής που έλεγχαν οι Χιούρον. Στις 11 Ιουλίου του 1616, ο Σαμπλέν επέστρεψε, όπου και ίδρυσε την πόλη του Κεμπέκ.

0: Εκπτώσεις εργοστασίου Point Zero. Εξοικονομήστε έως και 70% σε μια τεράστια ποικιλία από γυναικεία και ανδρικά ρούχα, δείγματα, παλτά και πολλά άλλα. Ανοιχτά μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μοναδικές προσφορές Point Zero που δεν θέλετε να χάσετε, έως και 70%. Σας περιμένουμε στο 1650 Sabanel West. 1650 Sabanel West. Δωρεάν πάρκινγκ.
1: Το σχόλιο της εβδομάδας.
2: Ορισμένοι Καναδοί πολιτικοί συμμετέχουν σε παρελάσεις Pride, ενώ ταυτόχρονα προωθούν ή ανέχονται πολιτικές τις οποίες η κοινότητα των ομοφυλόφιλων αντιτίθεται ή που δεν την ενισχύουν ουσιαστικά. Αυτή η αντίφαση έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη κριτική, με πολλούς να κάνουν λόγο για συμβολική στήριξη, χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Η κατηγορία περί υποκρισίας δεν αφορά απλώς τη δημόσια εικόνα, αλλά την απόσταση ανάμεσα στις δηλώσεις και τις πολιτικές πράξεις. Το βασικό σημείο τριβής αφορά τις αντιφατικές πολιτικές πλατφόρμες. Επικριτές υποστηρίζουν ότι είναι προβληματικό πολιτικοί να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις Pride, ενώ τα κόμματα τους στηρίζουν μέτρα που περιορίζουν την πρόσβαση σε φροντίδα που επιβεβαιώνει το φύλο ή υιοθετούν νομικά εργαλεία όπως η ρήτρα παρέκκλησης για να προωθήσουν αμφιλεγόμενα νομοσχέδια σχετικά με τα γονικά δικαιώματα. Η χρήση αυτής της ρήτρας, που επιτρέπει την παράκαμψη ορισμένων δικαιωμάτων του χάρτη, έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να υπονομεύσει θεμελιώδεις προστασίες. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα επιλεκτικής συμμετοχής. Ορισμένοι συντηρητικοί πολιτικοί έχουν αποφύγει την παρουσία τους σε παρελάσεις Pride, επικαλούμενοι ιδεολογικές ή πολιτικές διαφωνίες. Αυτό εντείνει τον δημόσιο διάλογο γύρω από το ποιος ανήκει σε τέτοιους χώρους. Από την άλλη πλευρά, προοδευτικοί πολιτικοί, όπως ο Καναδός Πρωθυπουργός και η Δήμαρχος του Τορόντο, εμφανίζονται συστηματικά σε παρελάσεις των ομοφυλόφιλων και συμμετέχουν σε συμβολικές ενέργειες, όπως η έπαρση της σημαίας. Ωστόσο, μέρος της ακτιβιστικής κοινότητας χαρακτηρίζει αυτές τις κινήσεις ως εποχιακό εταιρικό θέατρο. Η κριτική επικεντρώνεται στο ότι τέτοιες εμφανίσεις συχνά συμπίπτουν με προεκλογικές περιόδους ή στιγμές υψηλής δημοσιότητας, χωρίς να συνοδεύονται από επαρκείς μετρήσιμες πολιτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων ζωτικής σημασίας. Επιπλέον, η σχέση πολιτικής και Pride περιπλέκεται από ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών τοποθετήσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το μποϊκοτάζ της παρέλασης Capital Pride στην Οτάβα, λόγω των δημόσιων δηλώσεων των διοργανωτών σχετικά με τη Μέση Ανατολή και την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση. Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε τις εντάσεις μεταξύ τοπικών κοινωνικών κινημάτων και ευρύτερων γεωπολιτικών θέσεων, μεταφέροντας τη συζήτηση πέρα από τα στενά όρια των δικαιωμάτων της κοινότητας. Οργανώσεις και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν ότι η παρουσία σε μια παρέλαση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη συνεχή πολιτική δράση. Ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπως σταθερή χρηματοδότηση για υπηρεσίες στήριξης, ενίσχυση της νομοθεσίας εναντίον των διακρίσεων, πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και ουσιαστική προστασία των τρανς και μη διαδικών ατόμων. Συνολικά, η συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή πολιτικών στο Pride στον Καναδά αναδεικνύει ένα ευρύτερο ερώτημα. Κατά πόσο οι συμβολικές πράξεις μπορούν να συμβαδίσουν με την πολιτική ουσία? Για πολλούς, η αξιοπιστία των πολιτικών δεν κρίνεται από την παρουσία τους σε μια παρέλαση, αλλά από τις επιλογές τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και από τον απτοαντίκτυπο των πολιτικών τους στη ζωή των ανθρώπων που δηλώνουν ότι στηρίζουν. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξήχθη στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα συγκέντρωσε το διεθνές ενδιαφέρον. Στη συνέχεια θα ακούσετε ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ για τη σημασία

Το τι είναι το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ή η Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία είναι στρατιωτική συμμαχία που απαρτίζεται από 32 χώρες μέλη, εκ των οποίων 30 βρίσκονται στην Ευρώπη, σύν τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κεντρικά του γραφεία βρίσκονται στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Ο κύριος σκοπός του ΝΑΤΟ είναι να προάγει τις δημοκρατικές αξίες, να αποτρέπει τις συγκρούσεις και όταν χρειάζεται να υπερασπίζεται τις χώρες μέλη μέσω στρατιωτικών μέσων. Αυτό τουλάχιστον στα χαρτιά. Ιδρύθηκε το 1949 και έχει αντέξει 7 δεκαετίες, αποτελώντας έναν από τους πιο σημαντικούς στρατιωτικούς θεσμούς στον κόσμο. Ο τρέχοντας Γενικός Γραμματέας είναι ο Μάρκ Ρούτε, ενώ ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής είναι ο αντινάβαρχος Ρομ Μπάουερ. Η ίδρυση του ΝΑΤΟ προήλθε από την ανάγκη προστασίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και η Σοβιετική Ένωση είχε πολεμήσει στο πλευρό των συμμάχων, οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες βρέθηκαν σε αντιπαράθεση με το σοσιαλιστικό καθεστώς του Στάλιν. Φοβούμενες την Σοβιετική επέκταση και την επιστροφή σε πολεμικές συγκρούσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία υπέγραψαν την Συνθήκη της Δουνκέρκης το 1947. Αυτό επεκτάθηκε το 1948 σε μια συμμαχία γνωστή ως Δυτική Ένωση. Στην συνέχεια το 1949, 12 χώρες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά υπέγραψαν το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο και έτσι το ΝΑΤΟ γεννήθηκε. Στο ΝΑΤΟ, οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το οποίο προεδρεύεται από τον Γενικό Γραμματέα. Το Συμβούλιο αποτελείται από μόνιμους αντιπροσώπους από όλες τις χώρες μέλη και συνεδριάζει 2 φορές την εβδομάδα. Η διαδικασία απόφασης δεν βασίζεται σε ψηφοφορία, αλλά σε ομοφωνία που απαιτεί πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Η Βόρεια Ατλαντική Συνθήκη αντιπροσωπεύει μία δέσμευση για συλλογική άμυνα. Έτσι, είναι σημαντικό να συμβάλλουν όλες οι χώρες. Τα μέλη χρηματοδοτούν τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ, ο οποίος ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους. Επιπλέον, αναμένεται να δαπανούν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, ένα πρότυπο που καθορίστηκε το 2006 και τυπικά επιβεβαιώθηκε το 2014 μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από την Ρωσία. Οι ΗΠΑ ξεπερνούν αυτόν τον στόχο, δαπανώντας το 4% του ΑΕΠ τους, το υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο. Ωστόσο, λίγες ακόμη χώρες του ΝΑΤΟ πετυχαίνουν το 2%, αν και από το 2022 ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Εκτός από τα 32 μέλη του, το ΝΑΤΟ διατηρεί συνεργασίες με πολλές χώρες εκτός της συμμαχίας. Αυτές περιλαμβάνουν 20 έθνη στην Ευρώπη και την Κεντρική και Δυτική Ασία μέσω του προγράμματος Συνεργασίας για την Ειρήνη που ξεκίνησε το 1994. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέχρι πρότινος η Ρωσία ήταν ένας από αυτούς τους συνεργάτες, όπως και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον και η Κύπρος. Άλλοι παγκόσμιοι εταίροι περιλαμβάνουν την Αυστραλία, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, το Ιράκ, το Πακιστάν και την Κολομβία. Οι δραστηριότητες με τους συνεργάτες περιλαμβάνουν σχεδιασμό αποστολών, συνεργασία σε επιστημονικά και περιβαλλοντικά θέματα και αμυντική εκπαίδευση. Ακόμη και κατά την διάρκεια περιόδων ειρήνης, τα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ περιπολούν τους ουρανούς, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο των χωρών μελών. Η αποστολή αεροπορικής επιτήρησης ξεκίνησε το 1961 και επιβλέπεται από τον διοικητή της Συμμαχικής Διοίκησης Αέρος. Τα μέλη που δεν έχουν την δυνατότητα να υπερασπιστούν τον δικό τους εναέριο χώρο λαμβάνουν βοήθεια από άλλα κράτη. Για παράδειγμα, η ελληνική αεροπορία περιπολεί τον εναέριο χώρο των Σκοπίων και της Αλβανίας. Στο παρελθόν, το ΝΑΤΟ έχει επιβάλει ζώνες απαγόρευσης πτήσης σε χώρες εκτός του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, όπως τη Βοσνία και την Λιβύη. Στο νούμερο 4 έχουμε την στρατιωτική δράση. Ο κύριος στόχος του ΝΑΤΟ είναι να αποτρέπει τις συγκρούσεις. Το άρθρο 1 του ιδρυτικού του εγγράφου δεσμεύει τα μέλη να επιλύουν διεθνείς διαφορές μέσω ειρηνικών μέσων. Ωστόσο, η συμμαχία είναι επίσης στρατιωτική, βασισμένη στην αποτροπή και την άμυνα. Η πιο αξιοσημείωτη στρατιωτική επιχείρηση μέχρι σήμερα ξεκίνησε το 1992 κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας κατά του σερβικού στρατού. Το ΝΑΤΟ επέβαλε εμπάρκο όπλων και ζώνη απαγόρευσης πτήσης, βομβάρδισε στόχους και τελικά ανέπτυξε μία δύναμη στην περιοχή. Παρενέβη ξανά κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κωσόβου το 1999, αν και η εκστρατεία βομβαρδισμού του ήταν αμφιλεγόμενη, καθώς έλειπε η έγκριση του ΟΗΕ και είχε ως αποτέλεσμα υψηλό αριθμό νεκρών αμάχων. Στο νούμερο 3 έχουμε την επέκταση.
Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε με μόλις 12 μέλη, βασιζόμενο σε μια συμμαχία

0: μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. Ωστόσο, έχει επεκταθεί σημαντικά από το 49. Στην αρχή, η προσθήκη νέων μελών ήταν περιορισμένη με μόνο 3 μέλη την δεκαετία του 50 και 1 την δεκαετία του 80. Αλλά μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 91, οι νέες δημοκρατίες που προήλθαν από τον κομμουνισμό στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη επιθυμούσαν προστασία. 3 χώρες προσχώρησαν την δεκαετία του 90 και 9 την δεκαετία του 2000. Τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν άλλες 4 χώρες. Επίσης, το ΝΑΤΟ έχει αναγνωρίσει τις φιλοδοξίες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, της Γεωργίας και της Ουκρανίας να ενταχθούν στην συμμαχία. Στο νούμερο 2 έχουμε κριτική και αμφισβήτηση. Τα μέλη του ΝΑΤΟ θεωρούν πως η συμμαχία τους διατηρεί την μεταπολεμική διεθνή τάξη. Πολλές ξένες χώρες όμως έχουν διαφορετική άποψη. Ένας από τους κυριότερους κριτές του ΝΑΤΟ είναι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει αντιταχθεί σφοδρά στην ανατολική επέκταση του ΝΑΤΟ. Το 2022 χρησιμοποίησε αυτήν την επέκταση για να δικαιολογήσει την εισβολή της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Ένας άλλος επικρίτης του ΝΑΤΟ είναι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ παροχημένο και έχει απειλήσει στο παρελθόν να αποχωρήσει από την συμμαχία. Και τέλος, στο νούμερο 1 έχουμε το πολυσυζητημένο άρθρο 5. Όπως οι τρεις σωματοφύλακες, το ΝΑΤΟ είναι όλοι για ένας και ένας για όλους, τουλάχιστον στα χαρτιά, γιατί στην πράξη δεν εφαρμόζεται πάντα. Όπως και να έχει, το άρθρο 5 του ιδρυτικού εγγράφου του ΝΑΤΟ δηλώνει ότι μία επίθεση σε ένα μέλος σημαίνει επίθεση σε όλα τα μέλη. Αυτός είναι ο πυρήνας της αρχής που επιτρέπει στο ΝΑΤΟ να λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας. Η επιθετικότητα προς ένα μέλος θα ενεργοποιήσει την συνδυασμένη δύναμη ολόκληρης της συμμαχίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία αμυντική συμφωνία. Τα μέλη δεν υποχρεούνται να υποστηρίξουν κάποιο μέλος που αρχίζει έναν πόλεμο. Μέχρι στιγμής το άρθρο 5 έχει επικαλεστεί μόνο μία φορά, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.
1: Επιτέλους καλοκαίρι. Ο Οργανισμός Η Φιλία πραγματοποιεί ημερήσια εκδρομή την 5η 30 Ιουλίου στο Βενίσον Κεμπέκ, στις όχθες της λίμνης Αμπλέν, σε ένα ωραίο μέρος με πάρκα, μαγαζιά, εστιατόρια και με παραλία όπου μπορούμε να κολυμπήσουμε. Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο. Εάν μένετε στο Μόντρεαλ, ελάτε μαζί μας αυτό το ωραίο ταξίδι. Η εκδρομή είναι για όλους, μέλη και μη, αλλά αποφασίστε γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Αναχώρηση από το Λαβάλ στις 8.30 το πρωί, από το πάρκινγκ του Σκορς, γωνία σε Μαρτέν και Σόμεντι, όπου μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας. Αναχώρηση για επιστροφή από εκεί, στις 6 το απόγευμα. Για πληροφορίες, τιμή και σχετικές λεπτομέρειες, όπως φαγητό κλπ, στο τηλέφωνο του Συλλόγου 514-948-3021 και στην Ιωάννα, στον αριθμό 514-802-0762. Από τη Φιλία. Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του συμπάρικου και καλού φίλου Μάικ Τοροσιάν. Ο Μάικ Τοροσιάν γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934 και μετανάστευσε στον Καναδά το 1957. Ίδρυσε το γνωστό κοσμηματοπωλείο Κορώνα, το οποίο για πάνω από 65 χρόνια εξυπηρετεί την ελληνική παροικία του Μόντρεαλ και όχι μόνο. Ο Μάικ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ρωσίν, τα παιδιά του Ντάνιελ και Ελένη, Άρη και Αλίσα, καθώς και τον εγγονό του Μάικλ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.
2: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 15 Ιουλίου. Φράουλες του Κεμπέκ, 454 γραμμάρια, 2,77. Μοσχαρίσιες μπριζόλες, 11,99 το πάουντ. Αποψυγμένο ολομός φιλέτο κόχο, 8,99 το πάουντ. Ζυμαρικά μολυσάνα, 400 γραμμάρια, 2 δολάρια. Ντοματοπολτός Αουρόρα, 660 χιλιοστόλιτρα, 2 δολάρια. Ραπανάκια, η Ιταλικός Μαϊντανός, 99 cents.
2: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
4: Εκπτώσεις εργοστασίου Point Zero. Εξοικονομήστε έως και 70% σε μια τεράστια ποικιλία από γυναικεία και ανδρικά ρούχα, δείγματα, παλτά και πολλά άλλα. Ανοιχτά μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μοναδικές προσφορές Point Zero που δεν θέλετε να χάσετε. Έως και 70%. Σας περιμένουμε στο 1650 Sabanel West. 1650 Sabanel West. Δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ici, la station qui parle votre langue. CFMB, 1280, Radio Montréal.
6: Το Αρχαιολογικό και Ιστορικό Μουσείο Πουάντα Καγιέρ του Μόντρεαλ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, συνδιοργανώνουν την έκθεση «Ήρωες της Ελλάδας, η εποχή της Τρίας», φέρνοντας στον Καναδά 400 αρχαιότητες από ελληνικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τον κόσμο του Ομήρου και του μύθου του Τροϊκού Πολέμου. Με τη συγκεκριμένη συλλογή, ο Τροϊκός Πόλεμος δεν παρουσιάζεται ως μία απλή αφήγηση ηρώων και θεών. Αναδεικνύεται ως ένα πολιτισμικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την ελληνική γλώσσα, την ανθρώπινη σκέψη και την κοσμοαντίληψη του φαντασιακού της αρχαίας Ελλάδας, στοιχεία που άφησαν το αποτύπωμά τους και διαμόρφωσαν τον δυτικό πολιτισμό. Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται οι μορφές του πρώτου επικού ποίηματος Ιλιάδα, όπως αυτές του Αχιλλέα, του Οδυσσέα, της Ωραίας Ελένης, του Δία της Αθηνάς, του Απόλλωνα και άλλων. Σχεδόν 3 χιλιετίες μετά, οι προσωπικότητες αυτές δεν παρουσιάζονται ως απλές αποκομμένες μυθολογικές υπάρξεις. Τα αρχαιολογικά ευρήματα που παρουσιάζονται στην έκθεση έρχονται από 28 ελληνικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Μέσα από αυτά, ο επισκέπτης καλείται να κινηθεί ανάμεσα σε 2 καθοριστικές περιόδους της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Της εποχής του Χαλκού και της εποχής του Σιδήρου. Η πρώτη αναδεικνύει έναν κόσμο σύνθετων κοινωνιών, ανακτορικών κέντρων, μνημιακής αρχιτεκτονικής και υψηλής τεχνικής δεξιότητας. Η δεύτερη συνδέει τον ορίζοντα, μέσα στον οποίο οι επικές παραδόσεις για τον κόσμο της Τρίας αποκρισταλώθηκαν και απέκτησαν τη διάρκεια που σφράγισε την ελληνική και δυτική κουλτούρα. Αυτή η μετάβαση από την αρχαιολογική μαρτυρία στη λογοτεχνική καταγραφή αποτελεί και τον ουσιαστικό άξονα της έκθεσης. Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια δεν παρουσιάζονται ως απλές πηγές ενός μυθολογικού σύμπαντος, αλλά ως τα κείμενα που διατήρησαν, μετασχημάτισαν και ανασύνθεσαν παλαιότερες εμπειρίες ενός κόσμου που βρισκόταν και αυτό σε μεταλλαγή. Για το Μόντρεαλ, η φιλοξενία της έκθεσης έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς μεταφέρει στο καναδικό κοινό ένα σύνολο τεκμηρίων της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με διεθνή απήχηση, καθώς κάποια από αυτά εκθέτονται για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική. Ιδιαιτέρως σε μια εποχή όπου οι αρχαίοι μύθοι συχνά επανέρχονται μέσα από απλουστευμένες εικόνες της μαζικής κουλτούρας, η έκθεση επιχειρεί να επαναφέρει το βλέμμα στα ίδια τα τεκμήρια. Η έκθεση δεν ζητά από τον επισκέπτη να επιλέξει ανάμεσα στο μύθο και στην ιστορία. Αντιθέτως, αναδεικνύει πως οι δύο αυτές σφαίρες συνομιλούν στην ελληνική αρχαιότητα και πως η μνήμη ενός πολέμου, πραγματικού ή ποιητικά μετασχηματισμένου, έγινε ένας από τους μεγάλους καθρέφτες της ανθρώπινης εμπειρίας. Η έκθεση με τίτλο «Ήρωες της Ελλάδας, η εποχή της Τρίας» εγγενιάστηκε στις 4 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 7 Μαρτίου 2027.
7: Years ago, according to legend, the most beautiful woman in the world was taken from her husband by a foreign prince. Her husband responded by launching 1,000 ships, assembling the greatest army Greece had ever seen, and laying siege to an entire city for 10 years. The Trojan War is the most famous conflict in Western literature. It gave us Achilles and Hector, the wooden horse, the face that launched 1,000 ships. Stories so powerful that Homer's telling of them has never been out of print in over 2,500 years. Let's start with the legend itself, because it's genuinely one of the greatest stories ever told. It begins, as so many ancient disasters do, with a wedding. The goddess Eris, goddess of discord, and clearly the most relatable deity in the Greek pantheon, wasn't invited to the wedding of the sea nymph Thetis. Offended, she threw a golden apple into the celebration, inscribed with the words, "For the fairest." Three goddesses immediately claimed it: Hera, queen of the gods, Athena, goddess of wisdom, and Aphrodite, goddess of love. Zeus, sensibly wanting no part of this argument, delegated the decision to a mortal, a young Trojan prince named Paris. Each goddess offered Paris a bribe. Hera offered power. Athena offered wisdom and skill in battle. Aphrodite offered the most beautiful woman in the world. Paris chose Aphrodite. The most beautiful woman in the world was Helen, wife of Menelaus, king of Sparta. Paris traveled to Sparta as a guest, was treated with hospitality and respect, and then sailed home with Helen. Menelaus was furious. He called in every favor available to him. His brother Agamemnon, the most powerful king in Greece, assembled a coalition of Greek city-states and their greatest warriors: Achilles, the greatest fighter alive; Odysseus, the cleverest man in Greece; Ajax, massive and nearly unstoppable. A fleet of 1,000 ships sailed for Troy. What followed was 10 years of brutal siege warfare outside the walls of one of the ancient world's greatest cities. Heroes died on both sides. Hector, Troy's greatest warrior and Paris's older brother, was killed by Achilles. Achilles himself was killed by an arrow, shot by Paris of all people, that struck his one vulnerable spot, his heel. And then, in the war's 10th year, the Greeks tried something different. They built a giant wooden horse, left it on the beach as an apparent offering, sailed away. The Trojans, believing the war was over, dragged the horse inside their walls in triumph. That night, Greek soldiers, hidden inside the horse, climbed out, opened the gates, and let the fleet back in. Troy burned. The war was over. It's a magnificent story. Everything we know about the Trojan War comes primarily from two poems attributed to a Greek poet named Homer: the Iliad and the Odyssey. The Iliad covers a few weeks during the 10th year of the siege, focusing on the rage of Achilles and the death of Hector. The Odyssey follows the Greek hero Odysseus on his decade-long journey home after Troy falls. They are, by any measure, masterpieces. Stories passed down through generations of poets and storytellers, growing and changing with each retelling. For a long time, the mainstream view was simple. Troy was myth, a literary invention, a story, not a place. Then a German businessman named Heinrich Schliemann decided to prove the academics wrong. Schliemann was obsessed with Homer from childhood. As an adult, he became wealthy enough to fund his own archaeological expeditions. And in 1868, following clues in the Iliad itself, he identified a site in northwestern Turkey, a hill called Hisarlik, as the location of ancient Troy. He started digging in 1871, and he found a city. Not just one city, actually. Hisarlik turned out to contain the remains of at least 9 separate cities, built on top of each other over thousands of years. The site had been continuously inhabited from roughly 3000 BC all the way to Roman times. One of those layers, designated Troy 7A by archaeologists, dates to approximately 1180 BC. It shows evidence of violent destruction, burned buildings, unburied human remains, arrowheads and spearheads embedded in the walls. 1180 BC is almost exactly when the Trojan War is traditionally supposed to have happened. The city of Troy almost certainly existed. It was real, substantial, and strategically positioned at the entrance to the Dardanelles Strait, one of the most important trade routes in the ancient world. Here's what many modern historians now believe. The Trojan War legend almost certainly grew from real conflicts, probably multiple conflicts between Greek civilizations and the city of Troy during the late Bronze Age, around 1200 BC. What Homer's poems probably represent is the folk memory of that era. Real wars, real cities, real conflicts, filtered through five centuries of oral tradition, mythologized, heroicized, and woven together into a single, magnificent narrative. The Greeks themselves largely believed the Trojan War was historical fact. Thucydides, the most rigorous historian of the ancient world, included it in his analysis of early Greek history, treating it as a real event, while acknowledging the stories had probably been embellished over time. Alexander the Great, before launching his own conquest of Persia, made a point of visiting the supposed site of Troy and leaving an offering at the tomb of Achilles. He considered Achilles his personal hero and the Trojan War a historical template for his own ambitions. When the most clear-eyed military genius of the ancient world treats a story as real, it tells you something about how Greeks related to this legend. Even if the specific story is legendary, the characters in it reflect real aspects of Bronze Age Greek culture. Achilles, the greatest warrior, defined by pride and rage, choosing a short, glorious life over a long, obscure one, represents the Greek heroic ideal taken to its extreme. The Iliad is essentially a meditation on what glory costs. Hector, defending his city, his family, his people, knowing he will probably lose, is arguably the most human character in the entire poem. He doesn't want to be a hero. He wants his son to grow up safely. He fights anyway. Odysseus, clever, adaptable, always surviving through wit rather than brute strength, represents a completely different Greek value system. His story, the Odyssey, is essentially about what it costs to find your way home when the world keeps changing around you. These characters have endured for 3,000 years because they're not really about Bronze Age Greece. They're about ambition and grief and loyalty and the terrible costs of war. Themes that don't age. So did the Trojan War happen? Probably something did. A city existed. It was destroyed around the right time. Greek civilizations were raiding and trading across the Aegean. Conflict was inevitable. Whether there was a Helen, a wooden horse, an Achilles, almost certainly not in the way Homer tells it. But the bones of the story, the war, the city, the destruction, there's more reality there than most people expect. What Homer gave us wasn't a history textbook. It was something more durable than that. A story about why humans fight, what we're willing to sacrifice, and what we leave behind.
8: Η αρχαιολογική έκθεση «Ήρωες της Ελλάδας, η εποχή της Τρίας» που πραγματοποιείται στο Μόντρεαλ συμπίπτει με την επική ταινία «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν που θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου. Η προσαρμογή της Οδύσσιας από τον Κρίστοφερ Νόλαν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αρνητικά σχόλια και πόλεμο στα κοινωνικά δίκτυα προτού καν κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους. Η δυσαρέσκεια των θεατών εστιάζεται κυρίως σε τρεις τομείς. Πρώτον, το αμφιλεγόμενο cast. Οι επιλογές ηθοποιών προκάλεσαν αναστάτωση, καθώς πολλοί θεατές θεώρησαν ότι παραβλέπεται η ελληνική καταγωγή των χαρακτήρων. Ενδεικτικά, η επιλογή της μαύρης Λουπίτα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης δέχτηκε σφοδρή κριτική. Δεύτερον, οι ιστορικές ανακρίβειες. Το πρώτο υλικό εξόργησε τους οπαδούς της ιστορικής ακρίβειας, οι οποίοι επισήμαναν αναχρονισμούς σχετικά με τις πανοπλίες και τη χρήση σύγχρονων προφορών. Και τρίτον, η πολιτιστική εκπροσώπηση. Δημοσιεύματα στάθηκαν στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Έλληνας ηθοποιός στο βασικό cast μιας κατεξοχήν ελληνικής ιστορίας.
9: Για παραποίηση και παραχάραξη του ομηρικού έπους της Οδύσσειας κάνουν λόγο πολλοί συγγραφείς και ιστορικοί μετά την απόφαση του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν να δώσει το ρόλο της ωραίας Ελένη στην μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόγκο. Την ίδια στιγμή τα σχόλια για διαμάχη που έχει ξεσπάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τεράστια με αφορμή και την χρηματοδότηση της ταινίας.
10: Αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η απόφαση του Κρίστοφερ Νόλαν να δώσει τον ρόλο της ωραίας Ελένης στην Λουπίτα Νιόγκο.
11: Christopher Nolan has cast this woman to play Helen of Troy, but is this historically accurate?
10: Ο χολιγουτιανός σκηνοθέτης στην ταινία του Οδύσσια για κάποιους παραποιεί και για τους πιο αυστηρούς παραχαράσει τα ομηρικά έπι.
12: Χαρακτηρίζεται από τον Όμηρο Λευκόλενος. Λευκόλενος θα πει στα νέα ελληνικά αυτός που έχει λευκά μπράτσα. Βραχίονες.
10: Πρώτο στο θέμα άνοιξε ο Elon Musk που κατηγορεί τον Όλαν ότι προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες και ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ακολούθησαν χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
13: He's described a very specific way. White arms, golden hair. Well, Peter Nwango, he doesn't exactly fit the description of Helen.
10: Η Νιόγκο θα παίξει και τον ρόλο της Κλητεμνίστρας. Στον ρόλο της θεάς Αθηνάς η Ζεντάγια. Ο ράπερ Travis Scott ως Βάρδος και στο ρόλο του Αχιλέα θα δούμε τον Τραν. Συνθοποιώ Elliot Page.
14: It needed to be the biggest film that we had done. It needed to be challenging to all of us because that's the nature of the story.
15: Άντε με το καλό, Νόλαν να γυρίσει τη νέα ταινία Ιησούς από την Ναζαρέτ και να βάλει για Ιησού έναν Κινέζο.
10: Οι επικριτές του Νόλαν, όπως ο Μάσκ, υποστηρίζουν ότι η πανάκριβη παραγωγή ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις του Χόλιγουντ.
16: Αυτό που λέει ο Μάσκ είναι, η γραμμή που έχει αυτή τη στιγμή το Χόλιγουντ είναι ότι οι ταινίες που μπορούν να προκριθούν και να διακριθούν με βραβεία είναι αυτές που συμπεριλαμβάνουν μέσα δύο συμπεριλήψεις, τη μαύρη φυλή και τη γόκα τσέντα.
10: Εκομέδος τόσο χρηματοδοτεί την Οδύσσεια του Νόλαν με περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ.
17: Έχουμε σύνοψη σενάριου, δεν έχουμε το σενάριο ολόκληρο, οπότε έχουμε ενδεικτικούς ηθοποιούς γιατί μέχρι να φτάσουν στα γυρίσματα οι ηθοποιοί μπορεί να αλλάζουν και βεβαίως δεν κάνουμε και καμία λογοκρισία στα έργα των κυριτάσκων υποπλάσια.
10: Τοπικοί φορείς, στα μέρη των οποίων έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας, δηλώνουν ότι δεν γνώριζαν το σενάριο ούτε το cast των ηθοποιών που θα υποδηθούν τα μυθικά και ιστορικά πρόσωπα.
18: Ό,τι δημοτική κοινόχρηση χώρα έχουμε δώσει. Δεν γνωρίζαμε τι είδους ταινία είναι. Ένα τίτλο είχαμε από μια εταιρεία που λέγεται TAV.
10: Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα θα κυκλοφορήσει στις Αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.
19: There is a specific kind of silence that precedes a storm. And in the summer of 2026, that silence is broken by the return of a titan. Christopher Nolan, a director who has spent decades dismantling the mechanics of time, dreams, and black holes, has turned his gaze toward the oldest story ever told. This is not a history lesson. This is not a dry recitation of myth. This is Odyssey. The ambition is evident from the first frame. For the first time in his career, Nolan has bypassed the hybrid format, shooting the entire production on IMAX 70mm film. Yet, the choices made in the casting office have sparked a firestorm of controversy, one that threatens to overshadow the technical brilliance. Matt Damon as Odysseus, a wily strategist, weathered, lean, and desperate. Anne Hathaway as Penelope, the queen left behind. Tom Holland as Telemachus, a son searching the horizon for a father he barely knows. However, for many, the film risks total disaster by aggressively distorting historical and mythological foundations. The casting of Zendaya as Athena and Lupita Nyong'o as Helen of Troy has been met with significant backlash. Critics argue that these choices create a jarring disconnect for viewers seeking a faithful adaptation of the Aegean world. In the context of the elegy, the poetic tradition and historical atmosphere of the era, everything was fundamentally different. By ignoring the specific historical aesthetics and ethnic lineages described in the original texts, the film risks pulling the audience out of the immersion Nolan has worked so hard to build. This modernization of the Bronze Age feels less like an evolution and more like a wrecking ball to the source material's integrity. Viewers should expect a narrative that mirrors the labyrinthine structure of the mind. Nolan treats the 10-year journey not as a straight line, but as a time-lapse study of a personality in flux. The gods are not depicted as men in togas sitting on clouds. They are the wind that shifts a sail, the sudden storm that destroys a fleet, the inexplicable luck of a survivor. With a staggering $250 million budget, the film aims to bridge the gap between ancient folklore and modern psychological thriller. When the lights dim this July, it will be to witness a collision of eras. Christopher Nolan is not just adapting Homer, he is attempting to reclaim the epic for the biggest screens on Earth. Whether Odyssey will be remembered as a masterpiece of practical filmmaking or a disastrous misfire that alienated its audience through historical distortion remains the summer's biggest question. It is a story of vengeance, a story of family, and above all, a high-stakes gamble on the relentless human will to find a way back home.
20: Έχει γίνει ο κακός χαμός. Οι διαδικτυακές διαμάχες έχουν χτυπήσει κόκκινο. Από τη μία υπάρχει έντονο κράξιμο από κριτικούς και θεατές που εστιάζουν σε φυλετικά ζητήματα αναπαράστασης, λέγοντας ότι η επιλογή δεν συμβαδίζει με την ιστορική και γεωγραφική ακρίβεια της αρχαίας Ελλάδας. Από την άλλη, υπάρχει πλευρά που υπερασπίζεται την επιλογή με πάθος, τονίζοντας ότι μιλάμε για μια μυθολογική καλλιτεχνική απεικόνηση όπου η εθνικότητα δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ειδικά σε μια sci-fi fantasy, να το έλεγα, προσέγγιση από τον Όλαν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Νιόγκο είναι οσκαρική ηθοποιός και η ερμηνεία της θα συζητηθεί, αλλά το casting split είναι τεράστιο. Παρά τις διαφωνίες, για ένα πράγμα συμφωνούν όλοι. Οπτικά η ταινία θα είναι ένας θρίαμβος. Ο Νόλαν συχαίνεται το green screen και γύρισε την ταινία εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX νέας γενιάς. Και το καλύτερο, η Universal Pictures εγκαταστάθηκε στην Πελοπόννησο, κυρίως στη Μεσσηνία και την Κορινθία. Όταν είδαμε το τρέιλερ, αναγνωρίσαμε αμέσως τις τοποθεσίες. Το κάστρο της Μεθόνης, εκεί στήθηκε το παλάτι της Ιθάκης, όπου η Πινελόπη αντιμετωπίζει τον Αντίνο, η παραλία της Βοηδοκοιλιάς, το απόλυτο φυσικό κάλος της Πύλου, χρησιμοποιήθηκε για τα μυθικά πλάνα των ταξιδιών, και ο Ακροκόρινχος, το ιστορικό κάστρο της Κορίνθου, για τις επικές σκηνές οχύρωσης. Οι λάτρες του κινηματογράφου περιμένουν το εγχείρημα με τεράστια ανυπομονησία, καθώς οι σκηνές δράσεις με τη φλεγόμενη τρία και η εμφάνιση του Κύκλοπα δείχνουν ότι ο Νόλαν δημιουργεί για ακόμα μια φορά ένα καθηλωτικό οπτικό θέμα που θα μας κολλήσει στο κάθισμα. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που επισημαίνουν οι ειδικοί. Πέρα από τα εφέ και τα τέρατα, η ταινία υπόσχεται τεράστιο συναισθηματικό βάθος. Σκεφτείτε το κόνσεπτ. Μιλάμε για το δράμα της επιστροφής ενός μεσήλικα, πλέον Οδυσσέα, ο οποίος γυρίζει πίσω μετά από 20 ολόκληρα χρόνια πολέμου και περιπλάνησης. Είναι ένας άνθρωπος τσακισμένος, γεμάτος τραύματα, που προσπαθεί να βρει ξανά την ταυτότητά του και την οικογένειά του. Οι αναλυτές λένε ότι αυτό το όριμο σκοτεινό προφίλ ταιριάζει απόλυτα στις υποκριτικές ικανότητες του Matt Damon και κουμπώνει ιδανικά με τη σκηνοθετική υπογραφή του Nolan. Ο Νόλαν λατρεύει την απώλεια του χρόνου και τη φθορά που φέρνει τις ανθρώπινες σχέσεις, όπως είδαμε και στο Interstellar. Βέβαια, στα ελληνικά social media υπήρξε και ένα μικρό δίκαιο παράπονο. Ρε Νόλαν, ήρθες στην Πελοπόννησο, πήρες άδειες, γύρισες στην Οδύσσια στα χώματά μας, αλλά δεν χώρεσες έναν Έλληνα ηθοποιό, έστω για δείγμα, σε αυτό το All-Star Cast. Εντάξει, το Hollywood κοιτάζει πάντα τα ονόματα που φέρνουν εισιτήρια, αλλά όπως και να έχει, η ομορφιά της Ελλάδας θα προβληθεί σε όλο τον κόσμο με τον πιο premium τρόπο. Στη διεύθυνση της φωτογραφίας επιστρέφει στην ταινία ο μόνιμος συνεργάτης του Christopher Nolan, ο Χουτ Βαν Χούτεμα, ο οποίος πήρε το Όσκαρ για το Oppenheimer. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν σε εκνευρίζει που ο Matt Damon μιλάει σαν να είναι στη Βοστόνη, οπτικά η εικόνα θα σε καταπιεί. Το μέγεθος των κυμάτων, η απεραντοσύνη του τοπίου, η ένταση στα πρόσωπα, όλα θα είναι βιβλικών διαστάσεων. Για να καταλάβουμε όμως πού πατάει ο Nolan, πρέπει να κάνουμε μια τίμια αναδρομή. Η Οδύσσια του Ομήρου δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί το Hollywood. Μιλάμε για το αρχαιότερο σενάριο του κόσμου, οπότε ο κινηματογράφος το έχει ξεζουμίσει. Πάμε να δούμε πώς είδαν άλλοι δημιουργοί τον μύθο του Οδυσσέα πριν τον Matt Damon. Ξεκινάμε με την ταινία Οδύσσεια, του 1954. Η χρυσή εποχή της Χλαμίδας. Αν ρωτήσετε τους παλιούς, αυτή είναι η κλασική Οδύσσεια της μεγάλης οθόνης. Μια επική υπερπαραγωγή των Ντίνο Ντε Λαουρέντις και Κάρλο Πόντι, όπου ο τεράστιος Κέρκ Ντάγκλας φοράει το σανδάλι και υποδίεται έναν απίστευτα δυναμικό μάτσο Οδυσσέα. Δίπλα του ο Άντωνι Κουίν παίζει τον Αντίνουο, ναι, τον ρόλο που πήρε τώρα ο Πάτινσον. Και η Σιλβάνα Μαγκάνο κάνει το επικό double role, παίζοντας και την Πινελόπη και τη Μάγισσα Κίρκη. Αν δεν την έχετε δει, ψάχτε τη. Οι σκηνές με τον Κύκλοπα, στις οποίες σκηνές βοήθησε στη σκηνοθεσία και ο Μέτρ Μάριο Μπάβα, να το πούμε αυτό για όσους δεν τον γνωρίζουν, για το 1954 λοιπόν ήταν επαναστατικές. Η Οδύσσια του 1997. Το τηλεοπτικό έπος που μας μεγάλωσε, θα έλεγα. Εντάξει, τεχνικά ήταν μίνι σειρά, αλλά είχε μπάτζετ και αίσθηση κανονικής χολιγουντιανής ταινίας. Σε σκηνοθεσία του Αντρέι Κοντζαλόφσκι και παραγωγή Francis Ford Coppola. Ο Αρμάντ Ασάντε έδωσε για μένα την πιο εμβληματική, άγρια και συναισθηματική ερμηνεία του Οδυσσέα με την Ιζαμπέλα Ροσελίνη ως Αθηνά. Όσοι είστε της γενιάς μας, αποκλείεται να μην την έχετε πετύχει σε κάποιο κυριακάτικο μεσημέρι στην τηλεόραση. Να σας σηκωθεί και η τρίχα, να το πω και έτσι. «O Brother Where Art Thou» του 2000. Η ιδιοφυής pop διασκευή. Οι αδερφοί Κοέν πήραν την Οδύσσεια και την μετέφεραν στον Αμερικανικό Νότο της Μεγάλης Ύφεσης του 1930. Εδώ μιλάμε για μια διαφορετική ταινία, βεβαίως, έτσι. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ υποδίεται τον Οδυσσέα Έβερετ Όλσον, έναν δραπέτη φυλακών που προσπαθεί να επιστρέψει σπίτι του στη γυναίκα του, την Πέννη. Η αντίστοιχη, να το πούμε, Πινελόπη. Είναι γεμάτη αλληγορίες. Ο Κύκλοπας είναι ένας μονόφθαλμος ρατσιστής πολιτής της Ku Klux Klan, που υποδίεται ο Τζον Γκούντμαν. Οι Σιρήνες είναι πλήστρες στο ποτάμι και ο Μάντης Τηρεσίας είναι ένας τυφλός σε ένα σιδηροδρομικό βαγόνι. Θα λέγαμε ίσως η πιο έξυπνη μεταφορά του Ομήρου στο μοντέρνο σινεμά. Και πάμε στο The Return του 2024, το οποίο είναι και πιο πρόσφατο. Το πρόσφατο ρεαλιστικό δράμα. Πριν προλάβει ο Νόλαν να ανακοινώσει τη δική του ταινία, ο Ουμπέρτο Παζολίνη μας έδωσε μια πολύ διαφορετική ματιά. Με τον Ρέι Φάινς ως Οδυσσέα και τη Ζιλιέτ Μπινός ως Πινελόπη, η ταινία αυτή προσπερνάει εντελώς τα τέρατα, τους κύκλοπες και τα μαγικά. Εστιάζει αποκλειστικά στο ψυχολογικό δράμα του νόστου. Βλέπουμε έναν Οδυσσέα να έρχεται από τον πόλεμο, που επιστρέφει αγνώριστος και ρακένδυτος στην Ιθάκη. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να είμαστε απόλυτα δίκαιοι. Μιλάμε για το συγκεκριμένο τρέιλερ που βγήκε των 2,5 λεπτών. Δεν έχουμε δει την ταινία ακόμα. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να βγάλουμε πόρισμα ή να κάνουμε κανονική κριτική, σαφώς. Το αν οι φράσεις daddy ή το let's go που ακούγονται στο τρέιλερ κολλάει στην ταινία, θα το κρίνουμε μόνο όταν δούμε πώς λειτουργεί μέσα στο 2ωρο ή 3ωρο που θα διαρκεί το φιλμ. Μπορεί αυτές οι ατάκες να βγάζουν απόλυτο νόημα στο context που έχει χτίσει ο Νόλαν. Μπορεί το casting της Λουπίτα Νιόγκο να μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Από την άλλη, μπορεί όντως οι ανησυχίες του κόσμου να βγουν αληθινές και το σύγχρονο ύφος να μας πετάξει έξω από την ατμόσφαιρα. Δεν παίρνω θέση από τώρα σαφώς, ούτε θα πω αν προμηνύεται αριστούργημα ή αποτυχία. Μιλάμε για τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ο άνθρωπος έχει κερδίσει το δικαίωμα να περιμένουμε να δούμε το τελικό του έργο πριν τον κρίνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις 17 Ιουλίου του 2026 θα είμαστε στην πρώτη σειρά των IMAX αιθουσών για να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια αν αυτό το πείραμα θα πετύχει. Μέχρι τότε ο λόγος πέφτει σε εσάς, αλλά με ψυχραιμία.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Στη ροή των γεγονότων.
2: Συνοπτική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν.
3: Η πρόσφατη αναφορά του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα σχετικά με την πιθανότητα πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία επανέφερε στο προσκήνιο ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα της διατλαντικής αμυντικής συνεργασίας. Παρά το θερμό κλίμα που περιέβαλε τις επαφές με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η τεχνική και νομική πραγματικότητα παραμένει ιδιαίτερα περίπλοκη. Το αγκάθι των ρωσικών S-400, η βασική αιτία της αποβολής της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 το 2019, παραμένει η αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμινας S-400. Σύμφωνα με τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί επανειλημμένα από το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Το ραντάρ των S-400 εκτιμάται ότι μπορεί να συλλέξει πολύτιμα τεχνικά δεδομένα για την τεχνολογία stealth των F-35. Υπήρξε έντονος φόβος ότι ευαίσθητα δεδομένα θα μπορούσαν να μεταφερθούν στη Μόσχα, υπονομεύοντας την τεχνολογική υπεροχή του αμερικανικού μαχητικού. Οι αμερικανικές αρχές είχαν χαρακτηρίσει την αγορά ως κίνηση που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας, οδηγώντας την επιβολή των κυρώσεων κάτσα. Ακόμη κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων όπως έχει προαναγγείλει, η πώληση των F-35 δεν μπορεί να υλοποιηθεί μονομερώς. Η απαγόρευση πώλησης των εν λόγω μαχητικών στην Τουρκία έχει επικυρωθεί με νόμο του Αμερικανικού Κογκρέσου. Η παράκαμψη αυτής της νομοθεσίας απαιτεί σύνθετες διαδικασίες και πολιτική συνένεση, η οποία στο παρελθόν ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. Η τρέχουσα πολιτική δυναμική παρά την αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ των δύο ηγετών προσκρούει στην ανάγκη εγκρίσεων που υπερβαίνουν την εκτελεστική εξουσία του Προέδρου.
4: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν σε πώληση F-35 στην Τουρκία, συνδέοντας ευθέως το ζήτημα με τη στάση της Άγκυρας απέναντι στο Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο.
5: Την έντονη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι θα εξετάσει την άρση των κυρώσεων προς την Άγκυρα και την πιθανή επανένταξή της στο πρόγραμμα των προηγμένων μαχητικών. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ανέτρεπε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν αποτελεί πρότυπο συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ερντογάν ότι ακολουθεί αναθεωρητική πολιτική και συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, κατά την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος εξήρε τις σχέσεις του με τον τουρκομολογό του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την αγορά των ρωσικών S-400 και δήλωσε ότι θα εξετάσει σοβαρά την πώληση F-35 στην Τουρκία. Επικαλέστηκε επίσης την επιθετική ρητορική της Άγκυρας κατά του Ισραήλ, τις απειλές προς την Ελλάδα και την τουρκική κατοχή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.
6: That's infected with the Muslim Brotherhood, which hates the United States. He harbors Hamas, the Hamas terrorists. He supports them. He finances them. He's thrown his opponents in jail, all of them. He throws more journalists in jail than anyone can understand. So he's not exactly a model ally of the United States. But even worse than that, he threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus, another NATO country. And the most important thing, and I put it right on the table, he threatens to destroy my country.
5: Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι παρά τις επιμέρους διαφωνίες, οι δύο χώρες παραμένουν στενοί σύμμαχοι.
7: Μήνυμα ότι η Ατλαντική Συμμαχία θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
8: And at a time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that these outstanding issues can be resolved in the spirit spirit of good neighborly relations and in the spirit of cooperation.
9: Οι αναφορές Μητσοτάκη στη συμπεριφορά της Τουρκίας και ιδιαίτερα στην απειλή του κάζου Μπέλη προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα συντονισμένα και άμεσα.
10: Με το που έκανε την παρέμβαση ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ περί κάζου Μπέλη, τα τουρκικά μέσα έδειξαν άμεσα αντανακλαστικά, θα λέγαμε, και κατηγόρησαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό για αλαζονική δήλωση στο παραπέντε της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τον κατηγορούν για αυτές τις δηλώσεις και για δηλώσεις περί απειλής πολέμου που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό που ενοχλούν την Άγκυρα, που ενοχλεί πάρα πολύ στην Άγκυρα, είναι ότι η συγκεκριμένη δήλωση έγινε λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής, που έγινε στην τουρκική πρωτεύουσα. Και βεβαίως μετά από τη συνάντηση, την επιτυχημένη συνάντηση όπως τη χαρακτηρίζουν εδώ, του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θεωρούν ότι η συγκεκριμένη δήλωση χάλασε τη συγκεκριμένη εικόνα που ήθελε να χτίσει χθες ο Τούρκος πρόεδρος στο τετατέτ που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Το έχει ξαναθέσει ο Έλληνας πρωθυπουργός το κάσους Μπέλη και πριν πέντε μήνες, το Φεβρουάριο, όταν συναντήθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο, αυτό ενόχλησε ότι αυτό έγινε λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής και γι' αυτό τον κατηγορούν για αλαζονικές δηλώσεις που διαταράσσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
7: Σε ερώτηση ποια είναι η αντίδραση της Αθήνας στις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ να ανοιχτεί ο δρόμος στην Τουρκία για την απόκτηση των πολεμικών αεροσκαφών F-35, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε τα εξής.
11: Εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα, και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Οπότε κρατήστε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της F-35. Η Ελλάδα από το 2019, από τότε που έχω την τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της. Θέλω να θυμίσω ότι τότε παραλάβαμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των F-16 στην εκδοχή Viper, το οποίο καρκινοβατούσε. Σήμερα το πρόγραμμα αυτό τρέχει με γρήγορους ρυθμούς. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 αεροσκάφη και θα φτάσουμε σύντομα στα 83. Έχουμε προμηθευτεί 24 υπερσύγχρονα Rafale με πολύ γρήγορες διαδικασίες και προφανώς έχουμε ήδη μπει και συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35.
7: Για το εάν πέτυχε κάτι η Ελλάδα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αναφέρθηκε ο πολιτικός αναλυτής και καθηγητής κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, Μελέτης Μελετόπουλος.
12: Η Ελλάδα ήταν ανύπαρκτη. Δεν είχε καν άποψη. Νομίζω ότι θα μπορούσε, παράδειγμα της χάρη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να θέσει το θέμα της δυσλειτουργικής σχέσης δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Κύριε Τραμπ, κύριοι συνάδελφοι, εδώ έχουμε μια χώρα η οποία έχει διατυπωμένο κάζους μπέλη, η οποία διεκδικεί το Αιγαίο με το δόγμα της Γαλλίας Πατρίδας, η οποία ετοιμάζεται να περάσει νόμο, εσωτερικό νόμο του τουρκικού κράτους, με τον οποίο θα κατοχυρώνει ως τουρκικά ελληνικά νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, θαλάσσιες περιοχές. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Πώς θα λειτουργήσει μια συμμαχία, αν ένα σύμμαχος υποφθαλμιά τα εθνικά συμφέροντα ενός άλλου συμμάχου? Αυτά δεν ετέθησαν. Εγώ βέβαια δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ θα δώσει στον Ερντογάν ό,τι αυτό ζητάει, θα του δώσει όμως, θα του δώσει κάτι. Ξέρω, κινητήρες κτλ. Ή τεχνογνωσία. Αλλά θα του εκχωρήσει όμως έναν υυξημένο ρόλο εποπτείας στην Εγγύης Ανατολή, κάτι τέτοιο. Επίσης είναι απολύτως βέβαιο ότι θα χαράξει μια κόκκινη γραμμή με το Ισραήλ. Δηλαδή δεν πρόκειται να αφήσει την Τουρκία να ενοχλήσει το Ισραήλ, όπως και δεν θα επιτρέψει και στο Ισραήλ να έρθει σε μετοπική ρήξη με την Τουρκία. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, δεν πρόκειται η Αμερική να τα αφήσει να εκτυλιχθούν. Η Ελλάδα δεν έθεσε τίποτα. Ήταν εκεί σαν όλα να έβαιναν καλώς για μας. Τη στιγμή που εδώ είχαμε πληροφορίες ότι η ελληνική κυβέρνηση έθεσε στους Τούρκους ένα αίτημα να μην προχωρήσουν στην κατάθεση του νομοσχεδίου στην τουρκική εθνοσυνέλευση, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη κτλ. Μετά από όλα αυτά, διερωτάται κανείς, τι ακριβώς κάνουμε στο ΝΑΤΟ. Είμαστε, ξέρω εγώ, ενεργούμενα, πιόνια, θεατές, βουβά πρόσωπα, δεν έχουμε άποψη. Γιατί να μην έχουμε άποψη. Είμαστε μια χώρα η οποία δαπανά ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της αμερικής δαπάνες. Δεν έχουμε δηλαδή το επιχείρημα να μιλήσουμε. Στο κάτω-κάτω, ξέρετε, όταν μια μικρή χώρα υψώνει το ανάστημά της, κερδίζει, δεν χάνει. Δεν επρόκειτο κανείς να μας πει γιατί μιλάτε. Θυμίζω στη σύνοδο σου Βουκουρέστη που ο Κώστας Καραμαλής έβαλε βέτο και έγινε δεκτό το βέτο. Το κατάλαβαν οι σύμμαχοι ότι έχουμε σοβαρό θέμα που δεν έχει επιληθεί. Τώρα λοιπόν πιστεύω ότι η Ελλάδα έπρεπε αντί να συνεχίζει την ας πούμε αδιέξοδη πολιτική κατευνασμού των Τούρκων, έπρεπε να πάει εκεί για να πει: κύριε, υπάρχει αυτό το θέμα. Και παρακαλώ πολύ η συμμαχία, ο κύριος Τραμπ που είναι ο αρχηγός του δυτικού κόσμου, να επιληφθεί και να μπει ένα τέλος σε αυτή την παρανοϊκή τουρκική επιθετικότητα έναντι της συμμάχου Ελλάδος. Η Τουρκία το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών της δυνάμεως το έχει στραμμένο έναντι της Ελλάδος. Και στη Θράκη και στη Μικρά Ασία και στις ακτές της βορείωσης Κύπρου. Πώς δεν μας επηρεάζει. Θα έπρεπε λοιπόν να πει ο Μητσοτάκης παραδείγματος χάρη ότι κύριε Τραμπ, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση, αρκεί η Τουρκία να εγγυηθεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει αυτά τα πυλικά συστήματα εις βάρος μας. Ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει ως απειλή εις βάρος μας. Ότι θα εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει επιθετικότητα εναντίον της Ελλάδας. Κάτι έπρεπε να πει. Το Ισραήλ είχε αναλάβει κατά κάποιο τρόπο την υπεράσπιση των ελληνικών εθνικών δικαίων, τα οποία δεν υπερασπίζεται η ίδια η Ελλάδα. Εδώ λοιπόν βγαίνει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και λέει: πώς θα δώσετε τα F-35 στην Τουρκία, η οποία κατέχει παρανόμως τη Βόρεια Κύπρο. Και εμείς για τη Βόρεια Κύπρο, κουβέντα. Ήρθε εδώ ο Ερντογάν, υπεγράφει το Σύμφωνο των Αθηνών, διακήρυξη φιλίας, χωρίς μία κουβέντα για την Κύπρο. Δηλαδή την Κύπρο την έχουμε ξεχάσει. Το κάζους Μπέλη το έχουμε ξεχάσει. Τη γενοκτονία την έχουμε ξεχάσει. Τη γαλάζια πατρίδα την έχουμε ξεχάσει. Την δράση του τουρκικού προξενείου στην Θράκη την έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή, τέλος πάντων, τι ακριβώς κάνουμε στην εξωτερική πολιτική. Έχουμε αφαιθεί σε μια διαδικασία διολίσθησης, σε μια φιλανδοποίηση μέσω των καλών σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία.
4: Θετικά μηνύματα για την επανέναρξη της πολιτικής διαδικασίας στο Κυπριακό, αλλά και σοβαρές προειδοποίησεις για την κατάσταση επί του εδάφους, περιλαμβάνει η νέα έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την UNFICIP. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από την διαχρονική, όπως είπε, επαμφωτερίζουσα πρακτική των Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις καλές του υπηρεσίες, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δεν αισθάνεται ότι δημιουργείται οποιοδήποτε πιεστικό χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τις αναφορές για να αδράξουν οι ηγέτες στην ευκαιρία. Σχολιάζοντας την έκθεση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η κινητικότητα που καταγράφεται στο Κυπριακό είναι αποτέλεσμα των πρωτοβουλειών της Λευκωσίας, υπογραμμίζοντας πως η σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με την πρόοδο στο Κυπριακό αποδίδει ήδη καρπούς. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν ώψη και των επαφών της με τον Τούρκο πρόεδρο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα προκύψουν θετικές εξελίξεις.
13: Δεν μπορώ να προδικάσω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του συζήτησης που θα γίνει στο αυριανό δίπνο. Εκείνο που ξέρω και με βέβαιος είναι το τι θα μεταφερθεί από πλευράς του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την στρατηγική που εμείς, επαναλαμβάνω, αναδείξαμε, τη σύνδεση των ευρωτουρκικών με θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό.
4: Την ίδια ώρα, ο Αντώνιο Γκουτέρες προειδοποιεί ότι η κατάσταση στην νεκρή ζώνη παραμένει εύθραυστη, με ιδιαίτερη ανησυχία για την Πύλα, τη συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, τις εξελίξεις στα Βαρόσια και τις παραβιάσεις που καταγράφονται εντός της ουδέτερης ζώνης. Ο Γενικός Γραμματέας καλεί τις δύο πλευρές να αποφύγουν ενέργειες που μεταβάλλουν το status quo και να προχωρήσουν σε μέτρα αποκλιμάκωσης και απευθείας στρατιωτικής επικοινωνίας. Αναφερόμενος στις επισημάνσεις της έκθεσης για περιστατικά που αφορούν την UNFICIP, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι πρόκειται για μια διαχρονική πρακτική των Ηνωμένων Εθνών να επιχειρούν να τηρούν ίσες αποστάσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
13: Υπάρχει πάντα μια προσέγγιση από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, την οποία δεν ασπάζομαι, που προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αν γράψουν κάτι αρνητικό για τη μια πλευρά, θα βρουν να γράψουν και για την άλλη. Αυτό δεν γίνεται σήμερα, γίνεται διαχρονικά. Κρατώ την ουσία. Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο Κυπριακό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μια κινητικότητα η οποία ξεκίνησε και με τις δικές μας επίμονες προσπάθειες και ευελπιστούμε να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.
4: Την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να προετοιμάσει το έδαφος για ένταξη στο ΝΑΤΟ επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, Αντώνιο Κώστα και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κάλεσαν μετά τη συνάντησή τους με τον Ταγί Περντογάν να αξιοποιηθεί η νέα δυναμική για επανακίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κάνοντας λόγο για μια επιτυχημένη θητεία που ενίσχυσε το διεθνές αποτύπωμα της Κύπρου και την αξιοπιστία της ως έντιμου διαμεσολαβητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, η Λευκωσία πέτυχε σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω SAFE, προωθώντας εμπορικές συμφωνίες και συμβάλλοντας στην πρόοδο της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει η ένταξη στο ΝΑΤΟ, διευκρινίζοντας ότι η Λευκωσία προχωρά ήδη στην απαραίτητη διοικητική και επιχειρησιακή προετοιμασία, ώστε να υποβάλει αίτημα όταν διαμορφωθούν οι κατάλληλες πολιτικές συνθήκες και διασφαλιστεί θετική έκβαση.
14: Η ανατολικότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τελευταίο υποκατοχή κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και όλα αυτά που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αφηρημένες έννοιες, είναι προϋποθέσεις για την ευημερία και το μέλλον του λαού μας. Γι' αυτό με ακούτε και πολλές φορές να λέω και σε σχέση με το Κυπριακό και όχι μόνο, ότι η ισχυρότερη ασφαλιστική δικλίδα και για εφαρμογή μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού, αλλά και για όλα αυτά τα θέματα που συζητούμε, είναι η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στο πλαίσιο των διεργασιών μετά την ολοκλήρωση της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν απέστειλε μήνυμα προς τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Σε ανάρτησή της, η Φόντερ Λάιν χαρακτήρισε την Τουρκία στρατηγικό εταίρο της Ένωσης, επισημένοντας την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναγνώρισε τον ρόλο της Τουρκίας ως σημαντικού παράγοντα στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις πρωτοβουλίες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Σε έναν κόσμο με όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις, η συνεργασία μας έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ανανεωμένη δυναμική στις σχέσεις των δύο πλευρών αποτελεί μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση ανοιχτών περιφερειακών ζητημάτων. Από τα βασικά σημεία της παρέμβασης της Προέδρου της Επιτροπής είναι η αναφορά της στο κυπριακό ζήτημα. Η Φόντερ Λάιν κάλεσε την Τουρκία να εκμεταλλευτεί την παρούσα διπλωματική συγκυρία ώστε να προωθηθεί μία λύση, τονίζοντας ότι η διαδικασία πρέπει να διεξαχθεί αυστηρά υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αναφορά αυτή ευθυγραμμίζεται με την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στοιχείο που παραμένει κεντρικό στη διαμόρφωση του ευρωτουρκικού διαλόγου.
15: Οι απόψεις και τοποθετήσεις που εκφράζονται μέσω του σταθμού μας δεν αντανακλούν απαραίτητα εκείνες του προγράμματός μας.
16: Grand Marseille Colfax. Ο προορισμός σας για φρεσκάδα, ποιότητα και απίθανες τιμές στο Λαβάλ. 7 ημέρες την εβδομάδα σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε. Φρεσκότατα κρέατα, πουλερικά, θαλασσινά, λαχταριστά φρούτα και λαχανικά, εκλεκτά τυριά και γαλακτοκομικά, φρέσκα προϊόντα αρτοπολίου και ζαχαροπλαστικής, αλλά και μια τεράστια ποικιλία από ελληνικά και τοπικά προϊόντα. είτε ψωνίζετε για το σπίτι είτε για την επιχείρησή σας, σας καλύπτουμε με λιανική και χοντρική πώληση, πάντα με τις καλύτερες προσφορές. Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μας κατάστημα 50.000 τετραγωνικών ποδιών στην καρδιά του Λαβάλ, στη διεύθυνση 3699 Οτορούτ 440 κοντά στη Λαμπέλ, με άνετο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση. Κάθε εβδομάδα σας περιμένουν μεγάλες προσφορές σε βασικά προϊόντα που δεν πρέπει να χάσετε. Grand Marché Colfax. Τηλέφωνο 450-688-7773. Ελάτε σήμερα και ανακαλύψτε τη διαφορά.
17: Προσέξτε μερικές από τις προσφορές Colfax μέχρι και τις 15 Ιουλίου. French Steak, 8,60 το pound. Μοσχαρίσια πλάτη, 7,69 το pound. Χοιρινός κιμάς, 2,70 το pound. Χοιρινή κίβη για σουβλάκι, 3,61 το pound. Χοιρινό όσο μπούκο, 3,15 το pound. Στήθος κότας, 6,10 το pound. Φρέσκο κουνέλι, 9,96 το pound. Διπλή κρέμα φέτας, 7,23 το pound. Μαγειρεμένο καλαμάρι, 7,69 το pound. Ελιές καλαμάτα ανάμεικτες, 4,51 το pound. Πιπεριές σαλόνικα, 4,6 το pound.
18: Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος ειδικεύεται στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και βαφή αμαξωμάτων. Πολυετή πείρα, γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση, εγγυημένη εργασία, λογικές τιμές. Παραχωρούμε αυτοκίνητο για όσο χρόνο διαρκέσει η επισκευή του αυτοκινήτου σας. Ο ιδιοκτήτης Λάζαρος Αμανατίδης και το πεπειραμένο προσωπικό θα χαρούν να σας εξυπηρετήσουν. Δωρεάν εκτίμηση. Σας περιμένουμε στο 5449 Royal Mount στο Mount Royal. Τηλέφωνο 514-994-6391. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάζαρος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας lazaros.ca.
19: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός CFMB υπάρχει και για να βοηθήσει εσάς να γίνετε πιο γνωστοί. Αναθέστε σε εμάς την προβολή της επιχείρησής σας ή τις ανακοινώσεις σας και τα μηνύματά σας θα ακουστούν παντού. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι ένα τηλεφώνημα στον αριθμό 514-258-1775. CFMB.

0: Ψάχνετε για τα καλύτερα? Το Αντώνης είναι εδώ. Φρέσκα κρέατα και ψάρια, φρούτα και λαχανικά, γεμάτα γεύση. Απολαυστικά επιδόρπια και νόστιμα μαγειρεμένα πιάτα που θα σας ενθουσιάσουν. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο Αντώνης θα ανακαλύψετε εισαγόμενα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Προσφορές Αντώνης μέχρι και τις 15 Ιουλίου. Φράουλες του Κεμπέκ, 454 γραμμάρια, 2,77. Μοσχαρίσιες μπριζόλες, 11,99 το πάουντ. Αποψυγμένος ολομός φιλέτο κόχο, 8,99 το πάουντ. Ζυμαρικά μολυσάνα, 400 γραμμάρια, 2 δολάρια. Ντοματοπολτός Αουρόρα, 660 χιλιοστόλιτρα, 2 δολάρια. Ραπανάκια, η Ιταλικός Μαϊντανός, 99 cents.
0: Οι προσφορές της εβδομάδας ισχύουν για όλα τα σούπερ μάρκετ Αντώνης.
2: Εκπτώσεις εργοστασίου Point Zero. Εξοικονομήστε έως και 70% σε μια τεράστια ποικιλία από γυναικεία και ανδρικά ρούχα, δείγματα, παλτά και πολλά άλλα. Ανοιχτά μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μοναδικές προσφορές Point Zero που δεν θέλετε να χάσετε. Έως και 70%. Σας περιμένουμε στο 1650 Sabanel West. 1650 Sabanel West. Δωρεάν πάρκινγκ.
3: Παρικιακές δραστηριότητες.
4: Εκδήλωση μνήμης για τα 52 χρόνια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο. Η επίτιμη πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, κυρία Παρασκευή Κυριακοπούλου, μαζί με το Σύλλογο Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά, οργανώνουν ετήσιο εθνικό μνημόσυνο υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά, την Κυριακή 26 Ιουλίου και ώρα 10 το πρωί, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, εις μίμην των ψυχών των ηρωικών πεσόντων και των αγνοουμένων κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μετά το τέλος του μνημόσυνου, θα προσφερθεί καφέ στην αίθουσα της Εκκλησίας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πρόεδρο κύριο Αντώνη Νεοκλέους στον αριθμό 514-262-1908.
5: Επιτέλους καλοκαίρι. Ο οργανισμός Η Φιλία πραγματοποιεί ημερήσια εκδρομή την 5η 30 Ιουλίου στο Βενίσον Κεμπέκ, στις όχθες της λίμνης Σαμπλέν, σε ένα ωραίο μέρος με πάρκα, μαγαζιά, εστιατόρια και με παραλία όπου μπορούμε να κολυμπήσουμε. Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο. Εάν μένετε στο Μόντρεαλ, ελάτε μαζί μας αυτό το ωραίο ταξίδι. Η εκδρομή είναι για όλους, μέλη και μη, αλλά αποφασίστε γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Αναχώρηση από το Λαβάλ στις 8.30 το πρωί, από το πάρκινγκ του Σκορς, γωνία σε Μαρτέν και Σόμεντι, όπου μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας. Αναχώρηση για επιστροφή από εκεί, στις 6 το απόγευμα. Για πληροφορίες, τιμή και σχετικές λεπτομέρειες, όπως φαγητό κλπ, στο τηλέφωνο του Συλλόγου 514-948-3021 και στην Ιωάννα, στον αριθμό 514-802-0762. Από τη Φιλία.
6: Από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Γιώργου Γκιούσμα «Καλημέρα Πατρίδα» θα παρακολουθήσετε το τρίτο μέρος από την αποφύτηση των μαθητών των σχολείων Σοκράτης Δημοσθένης. Αύριο Κυριακή, ώρα 7.30 πρωί και 9.30 βράδυ και με επαναλήψεις ολόκληρη την εβδομάδα.
7: Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του συμπάρικου και καλού φίλου, Μάικ Τοροσιάν. Ο Μάικ Τοροσιάν γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934 και μετανάστευσε στον Καναδά το 1957. Ίδρυσε το γνωστό κοσμηματοπωλείο Corona, το οποίο για πάνω από 65 χρόνια εξυπηρετεί την ελληνική παρικία του Μόντρεαλ και όχι μόνο. Ο Μάικ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ρωσίν, τα παιδιά του Ντάνιελ και Ελένη, Άρη και Αλίσα, καθώς και τον εγγονό του Μάικλ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.
2: Εκπτώσεις εργοστασίου Point Zero. Εξοικονομήστε έως και 70% σε μια τεράστια ποικιλία από γυναικεία και ανδρικά ρούχα, δείγματα, παλτά και πολλά άλλα. Ανοιχτά μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μοναδικές προσφορές Point Zero που δεν θέλετε να χάσετε. Έως και 70%.

0: Σας περιμένουμε στο 1650 Sabanel West. 1650 Sabanel West. Δωρεάν πάρκινγκ.
1: Τραγούδια που έγιναν επιτυχίες. Στη συνέχεια και τέλος του προγραμματός μας θα ακούσετε τελευταία λαϊκά τραγούδια. Και ξεκινάμε με τον Σταμάτη Γονίδη. Ερμηνεύει ένα από τα τελευταία του τραγούδια που έχει τίτλο «Κακιά συνήθεια».

άλλο ένα τελευταίο λαϊκό τραγούδι με ερμηνεύτρια τη Γιάννα Βασιλείου. Ο τίτλος «Πεταμένα σ' αγαπώ».

0: Το τελευταίο λαϊκό μας τραγούδι για σήμερα το ερμηνεύει ο Νίκος Μακρόπουλος. Ο τίτλος «Να γυρίσεις που».
1: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες. Να γυρίσεις ξανά.